0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Galaxy 92.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: Βρε καλώς τα παιδιά, βρε καλώς τους, βρε καλώς τους. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή... Εγώ λέω καλό χειμώνα, αλλά επειδή θα με βρίσετε δεν θα πω. Δεν θέλω να γίνω δυσάρεστος από την πρώτη μέρα. Καλή αρχή, καλή σεσλόγγ. Και άθλιο έτσι, καλή σεσλόγγ. Πώς είστε, τι μου κάνετε, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο του Galaxy και πάλι μετά από πολύ καιρό, μετά από περίπου 2 μήνες. Με κράξατε δε όντως για τις μεγάλες διακοπές. Δεν είναι στο χέρι μου, παιδιά, να ξέρετε, δεν το αποφάσισα εγώ αυτό. Μου τη δώσανε την άδεια να μην την πάρω. Πώς είστε, τι μου κάνετε, περιμένω τα μηνύματά σας στο galaxy92.gr, μας ακούτε και από εκεί. Με κάνετε και follow στο Instagram, V Χαρισόπουλος, κάνετε και τον Galaxy, Galaxy92FM. Ελπίζω να περάσετε καλά, ελπίζω να ξεκουραστήκατε. Είναι πρωτόγνωρο το... πρωτόγνωρο. Είναι περίεργο το συνέστημα τώρα, να σου πω την αλήθεια, έτσι που ήρθα στο στούντιο τέτοια ώρα, γιατί καταρχάς στο δρόμο δεν βρήκα καθόλου κίνηση, εννοώ όχι κίνηση, γιατί δεν υπήρχε αυτοκίνητο. Δηλαδή πήγα από την Καποδιστρίου μέχρι την Κατεχάκη, το κομμάτι αυτό της Κηφισίας, και δεν υπήρχε αυτοκίνητο, μιλάμε καθόλου. Καθόλου. Ήτανε, αυτό ήταν το πρώτο, αυτό το ευχάριστο. Αυτό ήταν το πολύ ευχάριστο της υπόθεσης. Το δυσάρεστο είναι ότι νίσταζα τρελά. Ακόμα δεν έχω συνέλθει. Έχω να ξυπνήσω τόσο νωρίς από τις 25 Ιουλίου, νομίζω. Και δεν κοιμήθηκα και καλά. Δεν κοιμήθηκα και καλά γιατί είχα ένα άγχος, έτσι, ρε παιδί μου. Ξέρεις τώρα η εκπομπή της πρώτης μέρας. Ξύπνησα 2 η ώρα, παιδιά. Και μετά με ξαναπήρε γύρω στις 4.30 και ξύπνησα 5. Οπότε να είμαστε. Λοιπόν, ξεκινάμε την σεζόν μέσα στον Galaxy. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Η εκπομπή είναι πάρα πολύ ανανεωμένη. Θα δείτε, θα το καταλάβετε και μόνοι σας. Έχουμε να σας δίνουμε και ωραία δώρα από εδώ. Έχουμε και καινούργιες ενότητες. Περιμένω λοιπόν τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr. Μπαίνετε μέσα και μας ακούτε. Και φυσικά να ξέρετε, σήμερα θα υπάρχουν λάθη. Έτσι, σας το λέω δηλαδή. Θα υπάρχουν λάθη. Έχω ξεχάσει τα κουμπιά, έχω ξεχάσει τα πάντα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Καλημέρα.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: καιρό θα κάνει σήμερα?
1: Πάμε να δούμε λοιπόν τον πρώτο καιρό της σεζόν. Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα να ψυχαλύσει τοπικά. Αλήθεια τώρα? Έτσι μας υποδέχεσαι, ρε φίλε. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές, κυρίως διευθύνσεις με τάσεις 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, okay, μια χαρά, να ξέρεις το ψυχάλισμα. Καλημέρα στον Πέτρο που μας στέλνει μήνυμα από το Καματερό. Καλημέρα στη Νίκη από τον Άλυμο. Περιμένω τα μηνύματά σας στον Galaxy92.gr. Εντάξει, παιδιά, τα κουμπάκια τα ψιλοθυμάμαι. Νομίζω θα το καταφέρουμε. Επίσης στο Instagram Galaxy92FM μας κάνετε follow εκεί, να μας πείτε και πώς περάσατε. Που πήγατε, γιατί διάβαζα, λέει, ένα στους δύο Έλληνες δεν πήγε διακοπές φέτος. Βέβαια, εγώ βλέπω εδώ πέρα, δεν ξέρω τώρα, θα αρχίσω την κρίνια πρωί-πρωί. Ο άλλος έχει πάει εδώ στο TikTok, κατά λάθος που το πάτησα και έπαιξε μόνος του. Έχει πάει στη Μογγολία, ρε φίλε. Δηλαδή, ένας πιτσιρικάς τώρα βρήκε λεφτά να πάει στη Μογγολία. Θα μου πεις τώρα, στη Μογγολία, μήπως είναι πιο φθηνά να πας από το να πας στην. Στην Ελλάδα, όχι, εντάξει, είναι υπερβολή αυτό. Λοιπόν, εγώ να σας πω για τις δικές μου διακοπές, δεν σας νοιάζει, αλλά θα σας το πω εγώ. Φέτος πήγα ελάχιστα. Έβγαλα το περισσότερο καλοκαίρι, το μεγαλύτερο μέρος της άδειας στην Αθήνα και μπορώ να σας πω ότι στο μεγαλύτερο μέρος δεν το μετάνιωσα. Γιατί παιδιά έλειωσα και νομίζω ότι αυτό είναι και διακοπές να ξεκουράζεσαι, δηλαδή. Είχα γίνει ένα με τον καναπέ. Βέβαια, προς το τέλος της άδειας έβαλα 5 κιλά, τα οποία προσπαθώ να χάσω τώρα και αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί όλους μας. Με το που γυρνάς από τις διακοπές, θες να χάσεις τα κιλά των διακοπών. Εν τω μεταξύ, νιώθω λίγο γαϊδούρη, γιατί τώρα εγώ σας μιλάω, επειδή είναι η πρώτη μέρα μου στο ραδιόφωνο και ουσιαστικά είναι η πρώτη μέρα και στη δουλειά, γιατί και στην τηλεόραση ξεκίνησα πρόσφατα, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα. Και σας λέω εγώ για τις διακοπές και εσείς έχετε ξεκινήσει να δουλεύετε εδώ και 15 μέρες. Και εγώ σας λέω τώρα, ίσως και νωρίτερα, και σας λέω, πω, τι ωραία, αυτό κτλ. Λοιπόν, εδώ θέλω τις δικές σας ιστορίες, μπάνια, αυτά κτλ. Μογγολία ο άλλος, ρε φίλε, Μογγολία πραγματικά. Δεν φοβούνται. Εγώ αυτό σκέφτηκα πρώτα.
2: Galaxy 92.

0: Μαλλιολιτά, καλημέρα στον Κοσμά, ο οποίος λέει: Βαγγέλη, και εμείς στην Αθήνα τη βγάλαμε. Τι είναι αυτό, σαν να είδα ένα φάντασμα εκεί. Έτσι είναι, παιδιά, η πρώτη μέρα στη δουλειά βλέπεις φαντάσματα. Εν τω μεταξύ, δεν έχω πάρει και τα γυαλιά της πρεσβειοποίησης. Τώρα, κάποτε, ρε παιδί μου, έφυγες στο σπίτι όταν ήσουν νεότερος, έφυγες στο σπίτι και έπαιρνες απλά τα κλειδιά σου ή μια τσάντα. Τώρα πρέπει να φύγεις, να πάρεις το πρωινό σου, τα αυτά σου, το σκαφέδε και τα γυαλιά πρεσβειοποίησης. Γιατί έχω βγάλει και γυαλιά πρεσβειοποίησης, να σου το πω αυτό. Λοιπόν, δεν μας ακούν όλοι σήμερα. Νομίζω ότι δεν μας ακούν οι φαρμακοποιοί, οι οποίοι σήμερα είναι κλειστά του Τιμίου Σταυρού. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχουν συγκεκριμένες βάρδιες. Τουλάχιστον έτσι έγραφε η ανακοίνωση εκεί στο δικό μου, στη γειτονιά. Λοιπόν, ξεκινά μια πολύ ενδιαφέρουσα σεζόν. Ενδιαφέρουσα και κάπως αγχωτική, διότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς έχουμε το countdown για τις εκλογές, που από ό,τι φαίνεται θα γίνουν την άνοιξη του 27. Αυτό από μόνο του είναι ήδη έτσι πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Θα έχουμε δηλαδή πολύ έντονη πολιτική επικαιρότητα. Ήδη είχαμε τους πολιτικούς αρχηγούς στην έκθεση, πήγαν, ανέβηκαν πάνω. Έδωσε ο Μητσοτάκης κάποια πράγματα. Δεν ικανοποίησε τον κόσμο όπως ήταν αναμενόμενο. Η αλήθεια είναι ότι όποιος πρωθυπουργός και να πάει, ό,τι και να δώσει, κανείς ποτέ δεν θα πήρε, παιδί μου. Α, πήραμε πολλά. Πάντα ό,τι και να σου δώσω, θα λες και καλά με τόσα είναι δυνατό να ζήσουμε. Που δεν είναι και πολλά τα λεφτά. Θα να πω εντάξει τώρα, ειδικά αυτό που έδωσε μια ενίσχυση εκεί στους συνταξιούχους και μισό δώρο στους δημοσίους υπαλλήλους. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που λένε κάτι είναι και αυτό. Αλλά η πλειονότητα λέει ότι πώς να ζήσουμε με τόσα. Αυτά φτάνουνε. Όχι, γιατί ο πληθωρισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Επίσης, μια που μπήκαμε τώρα στην γκρίνια για τα οικονομικά, εγώ ερχόμενος εδώ, επειδή κάνω μια μεγάλη απόσταση, βλέπω πάρα πολλά βενζινάδικα. Και σήμερα μου υπενθύμησε αυτή η διαδρομή. Όχι ότι δεν το είδα, έχω βάλει και τις προηγούμενες μέρες στη γειτονιά μου, αλλά μου υπενθύμισε αυτή η διαδρομή ότι κάπου έχει φτάσει η τιμή και στα 22, δηλαδή 2 ευρώ και 20. Το οποίο έτσι λίγο δεν σας φάνηκε ότι ήρθε λίγο απότομα. Δηλαδή όλο το χειμώνα, θυμάμαι που λέγαμε το χειμώνα, από την άνοιξη και μετά τον πόλεμο και μετά, που λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανέβαινε η βενζίνη, τόσο το πετρέλαιο, τόσο η βενζίνη, έπεσε η βενζίνη, ανέβηκε η βενζίνη. Τώρα το καλοκαίρι δεν είδα πολλά έτσι ρεπορτάζ να λένε στις ειδήσεις και έχει φτάσει 2,20, που νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο, το πιο ψηλό που έχει φτάσει μετά αυτή τη φοβερή εισβολή του Βαψωμαλιά στο Ιράν. Εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε πάρα πολλά αυτή την σεζόν και θα είμαστε εδώ για να τα σχολιάσουμε όλα, 6 με 10. Κάθε μέρα στον Galaxy 92. Στείλτε μου για τα δικά σας ξυπνήματα. Είναι η εκπομπή που θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα. Το έχουμε πει αυτό εμείς εδώ. Δεν τα καταφέραμε την πρώτη χρονιά. Rome wasn't built in a day. Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μία μέρα εξάλλου. Εδώ ο Μητσοτάκης χρειάζεται 3 τετραετίες για να ολοκληρώσει το έργο του.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Πάντως, για αυτό που λέγαμε προηγουμένως για την τιμή της βενζίνης, ο Παψωμαλιάς μας καθησυχάζει, ο Πρόεδρος. Λέει, μετά τον Νοέμβριο, το τέλος του πολέμου με το Ιράν, τότε η τιμή της βενζίνης θα κατρακυλήσει σαν βράχος. Καλά, αυτά μας τα είπαν κι άλλοι. Τότε είναι και οι ενδιάμεσες εκλογές, εντελώς συμπτωματικά. Βέβαια, άμα φτάσει η τιμή της βενζίνης να έχει φτάσει στα, να έχει πάει στα 2,5-3 ευρώ, μετά άμα κατρακυλήσει αυράγος θα πάει στα 2 πάλι. Δηλαδή δεν είναι και, είναι το ίδιο πράγμα. Αυτή την ώρα να σας ενημερώσω ότι δεν έχουμε κίνηση πουθενά, αν εξαιρέσει το κομμάτι του Κηφισού στην άνοδο, που και εκεί δεν το λες κίνηση. Αυτό το λες πυκνή ροή. Εν πάση περιπτώσει, μετά τις τρεις γέφυρες μέχρι να φτάσει στην. Τι λέω, καλέ. Ναι, από τις τρεις γέφυρες σωστά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια έχει ήδη πυκνή ροή ο δρόμος. Κατά τα άλλα, όλα καλά, όλα ανθυρά. Επίσης, να σας πω κάτι. Τι θα γίνει με αυτή την ιστορία με το φίλτρο 80's στο Instagram? Φτάνει, ρε φίλε, εντάξει, το είδαμε. Είστε όλοι σαν τη Ρένα Παγκράτη και το Σταμάτη Γαρδέλη και τον MacGyver. Okay, το καταλάβαμε. Εντάξει, είναι όλα ίδια. Θέλω να πω, το κάνανε 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Μετά όλοι φαίνονται ίδιοι. Έχει το ίδιο συνολάκι αυτό το. Πώς το λένε αυτό το jacket. Αυτή τη φόρμα, εν πάση περιπτώσει. Το jacket της φόρμας που είναι φούξια, σιέλ, κίτρινο. Έχουν όλοι το ίδιο μαλλί και έχουν όλοι την ίδια φάτσα. Εντάξει, οκ, το είδαμε. Είναι αυτό, ρε παιδί μου, ότι άμα κάνουμε κάτι πρέπει να το κάνουμε όλοι. Έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, βγάζουν μία μόδα στο Instagram που σου λέει, ξέρω εγώ, δες πώς θα είσαι μετά από 30 χρόνια. Εμένα μου βγάλε νεκροκεφαλή πάντως. Δες πώς ήσουν στα 80's. Εν τω μεταξύ, εμείς που είμαστε και λίγο μεγαλύτεροι, έχουμε κανονικές φωτογραφίες από τα 80's. Δηλαδή, εγώ δεν χρειάζεται να βάλω φίλτρο για να δω πώς ήμουν στα 80's. Μπορώ να σας ανεβάσω μια φωτογραφία από την παιδική εφηβική μου ηλικία. Δεν ήμουν μεγαλύτερος, μην τρελαθούμε. Δηλαδή, δεν φτάσαμε σε σημείο ραμολή. Μηνύματα περιμένω στο galaxy92.gr. Γεια σου, Στάθη. Καλημέρα, καλημέρα, Σταύρο, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα που γιορτάζω σήμερα. Σταύρος, έτσι ένα όνομα πολύ στιβαρό, πολύ αντρικό, πολύ Σταύρος. Ρε παιδί μου, Σταύρος σου κάνει για Σταύρος, θα μπορούσε να έχει ταβέρνα, θα μπορούσε να είναι καφετζής, θα μπορούσε να είναι. Ρε παιδί μου, κάτι, ξέρω, οδηγός φορτηγού, κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να είσαι Σταύρος, α πούμε, και να είσαι, ξέρω εγώ. Τι α πω τώρα, ρε παιδί μου. Θα μου πει υπάρχουν και ο Σταύρος Ξαρχάκος, καλλιτέχνης. Αλλά είναι ο Ξαρχάκος.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Νάταλι Μπρούλια, όπως το λένε στην Τοσκάνη και στο Αίγιο. Τόρν στον Galaxy 92. Βαγγέλης ή Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μέχρι τις 10. Μετά από δύο μήνες αποχής. Δεν ακούστηκε ωραίο αυτό, σαν να παίξει από κάτι. Ξέρω, δύο μήνες αποχής από το σεξ, ξέρω. Εκεί είναι μεγαλύτερη αποχή. Λοιπόν, δεν ξέρω τι τρώτε για πρωινό. Ο Ρίγκο Σταρ των Beatles λέει ότι τρώει τώρα στα γεράματα. Τρώει, λέει, σάντουιτς με τυρί. Αλλά συγκεκριμένο τυρί, κατσικίσιο μόνο, λέει, γιατί το ρωτήσα, λέει, γιατί κατσικίσιο και όχι αγελάδινο, γιατί είχαμε αυτήν την απορία, είναι πάρα πολύ σημαντική, παιδί μου, τι τρώει ο Ρίγκο Σταρ. Λέει, τρώω, λέει, κατσικίσιο τυρί, γιατί, λέει, το αγελαδινό έχει, λέει, μεγάλα μόρια. Δεν ξέρω τι εννοεί ο Μάστορας. Είναι διαφορετική η σύνθεση, λέει. Και κάναν ολόκληρη ανάλυση εδώ στη New York Post. Όντως, λέει, το κατσικίσιο τυρί έχει διαφορετική σύσταση. Α, ναι, αφού είναι από άλλο ζώο, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, το κατσικίσιο τυρί τρώει ο πρωί-πρωί ο Ρίγκο. Σαν το φίλο μου το Γιάννη που τρώει κάθε πρωί γαλοτήρι. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή δουλειά. Καλημέρα και σε όσους κατευθύνεστε προς τη δουλειά. Θα μου πείτε τι ώρα που να κατευθύνεστε σπίτι, εκτός κι αν είσαι νυχτοφύλακας. Οπότε, καλό ύπνο. Πώς σας ζηλεύω τώρα που γυρνάτε. Σήμερα που ξύπνησα το πρωί για να έρθω εδώ πέρα πιο νωρίς από ποτέ, έξω σκοτάδι, δεν υπήρχε ψυχή, ήταν σαν να κάνεις αυτό, σαν να ξεκινάς περίπολο στη μονάδα για να βάζεις υπογραφές. Καλημέρα σε όσους ξυπνήσατε. Είναι εκπομπή που θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα. Είναι η δεύτερη χρονιά που το επιχειρούμε αυτό. Είπαμε, είναι μια δύσκολη απόπειρα αυτή. Αυτό με το πρωινό. Γράψτε μου και εσείς εδώ στο galaxy92.gr στο live24 τι τρώτε για πρωί. Τώρα, εγώ που ξεκίνησα το πρωινό τόσο καιρό, ας πούμε, το καλοκαίρι είχα την ευκαιρία να τρώω πρωινό σαν άνθρωπο στο σπίτι. Τώρα πάλι θα αρχίσω αυτά τα που με το ζόρι παίρνει από το δρόμο ένα κουλούρι να προλάβει μια τυρόπιτα, μια μπανάνα από το σπίτι να έχει κτλ. Κάποιοι από εσάς είστε πιο μερακλείδες. Ξυπνάτε νωρίτερα. Αυτό πραγματικά δεν καταλαβαίνω πώς το κάνετε. Λέει, είναι ορισμένοι τύποι που ξυπνάνε, ρε παιδί μου, μία ώρα νωρίτερα. Θέλουν να κάνουν τον καφέ στο σπίτι, να το απολαύσουν, λέει. Να χάνεις τον ύπνο σου γι' αυτό, Παναγία μου. Μπάζει τόσο, γούστα είναι αυτά.
1: Galaxy 92.
0: Σωστά το λέτε, κυρία μου. Για πάμε, καλή εβδομάδα. Καλή μας αρχή. Καλή σχολική χρονιά.

Να πω μια καλημέρα στους πρωτοβάθμιους δημοτικής εκπαίδευσης που με ευχαριστούν για την καλή σχολική χρονιά. Παιδιά, να σας πω κάτι. Καλή σχολική χρονιά, αλλά πολύ countdown φέτος, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, όλοι πάμε δουλειά, αλλά εσείς το παρακάνατε με τις αντίστροφες μετρήσεις. Έχω φίλους εκπαιδευτικούς. Έβλεπα στο Instagram κάθε μέρα. Τρεις μέρες, τέσσερις μέρες. Λες και μετράμε, πώς είναι αυτό που λένε, τρεις μέρες για τα Χριστούγεννα κτλ. Τρεις μέρες για σχολική χρονιά. Βιντεάκια σατυρικά για το πόσο άσχημα περνάτε. Εντάξει, όλοι περνάμε άσχημα στη δουλειά. Εντάξει, όχι όλοι. Οι περισσότεροι περνάνε άσχημα στη δουλειά, αλλά δεν το κάνουν θέμα. Αυτό το πράγμα με εσάς δηλαδή είναι φοβερό. Και εντάξει, έχετε και μεγάλη άδεια. Τώρα μην αρχίσω και αρχίσουν τα cancel εδώ πέρα. Πέφτουν, ντροπή πρωί-πρωί, δεν κάνει. Λοιπόν, καλή σχολική χρονιά με λιγότερα προβλήματα. Πήγε και ο Μητσοτάκης στα Λιώσια να κάνει και την Παρασκευή το ποδαρικό. Τώρα να είσαι σε σχολείο που πάει ο Μητσοτάκης να κάνει ποδαρικό, Μετά δεν νιώθεις και πολύ ασφαλής, λες αυτή η σχολική χρονιά πώς θα πάει. Απ' τη μία λες, εντάξει, είναι μεγάλη τιμή που έχετε πρωθυπουργό στο σχολείο μας, αλλά απ' την άλλη λες, δεν είναι οποιοδήποτε πρωθυπουργός. Είναι αυτός που, ξέρεις, δεν φημίζεται για την, γουρλότητά του, για τον γουρλίτικο. Τι ώρα περνούσαμε στο σχολείο και δεν το καταλαβαίναμε, που να ξέραμε τι ακολουθεί. Να είμαστε κι εμείς τώρα πρωτάκια.

Πληθαίνει σιγά σιγά εδώ η παρέα στο Galaxy92.gr. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, καλή μας αρχή. Ευχαριστώ Λένα μου για τα καλά σου λόγια, λέει μας έλειψε και τα λοιπά. Και εμένα μου λείψατε πάρα πολύ. Βέβαια θα μου λείπατε περισσότερο αν θέλω να πω, θα ήταν πιο ωραία να τα λέγαμε πιο μετά σε ώρα, αλλά... Θέλω να πω το πρωινό ξύπνημα είναι βάρβαρο όταν έχετε πρώτη μέρα, είναι λίγο δύσκολο. Αλλά εντάξει, αύριο θα είναι καλύτερα. Πολύ πολύ να κουτουλάω την υπόλοιπη μέρα σήμερα.

0: Διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Πού σε ρε σκυλέ?
4: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
3: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
5: Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
7: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
8: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92 FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92 FM στο Instagram.
9: Έλα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Φωνάζεις, εσύ ξύπνησες νωρίς, οι άλλοι σου φταίνε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς είστε, καλή μας αρχή, καλή σεζόν. Και γιατί το λέω αυτό, αφού το θεωρώ ηλίθιο, εντάξει. Δεν μπορώ ούτε το καλή σεζόν, ούτε το καλή σεζόν, ούτε το καλή. Αυτό το ελεϊνό που λένε καλό από καλό καιρό. Πότε γίναμε τόσο χάλια? Πού είναι αυτός ο βαρβάτος, ο τύπος που θα μπει μέσα στη δουλειά, αγαπητοί καλό, όχι μόνο μάγκες. Τι κάνετε, πως είστε, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Άρχισε την κρίνια, ακόμα δεν ήρθε. Ελπίζω να περάσετε όλοι καλά τις διακοπές. Έχουμε προχωρήσει, έχετε προχωρήσει τη ζωή σας εσείς βεβαίως. Εγώ ξεκίνησα λίγο αργότερα. Εντάξει, σχεδόν μαζί με τα σχολεία. Και μέχρι και τα σχολεία με περάσανε φέτος. Γέρος άνθρωπος, θέλω ξεκούραση. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Καλημέρα, Κυριακή.

0: Μου, δεν άλλαξα την ώρα έναρξη της εκπομπής. Όχι, καλημέρα στην Κυριακή στην Πάρο. Καλημέρα σε ένα που θες να πω τον Καρέα. Θες να πω Καρέα ή θες να πω την κίνηση στον Καρέα. Δεν καταλαβαίνω. Είναι λίγο αμφίσιμο αυτό. Λίγο μπερδεμένο. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 1 και πάμε κατευθείαν να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα.
0: Εντάξει, πρώτη μέρα είναι, θα κάνουμε και λάθη. Όχι τις υπόλοιπες δεν θα κάνουμε, αλλά. Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώς με πιθανότητα να ψυχαλίσει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Πολύ το πέρασε πολύ. Το ψυχαλίζει, Σαν να μην είπα τίποτα. Ψυχαλίζει σήμερα από. Εντάξει. Θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας από 22-29 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά. Μου γράφετε στο galaxy92.gr πώς περάσατε στις διακοπές, που πήγατε, αν πήγατε διακοπές, πώς ήταν η προσαρμογή. Γιατί φαντάζομαι έχετε λίγο εσείς προσαρμοστεί περισσότερο από μένα. Εγώ σήμερα να με κλαίνει ρέγγες. Και βεβαίως, ό,τι θέλετε εδώ στον galaxy92.gr, μας κάνετε και follow στο Instagram galaxy92fm. Έχουμε την καλύτερη μουσική. Μέχρι τις 10, όλη μέρα έχουμε την καλύτερη μουσική. Μέχρι τις 10 έχουμε το χειρότερο παραγωγό, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Στα μικρόφωνα, καλημέρα μας.

0: It's my life, no doubt. Ελένα μου, μην γράφεις όταν οδηγείς. Στον Καρέα έχει κίνηση πολύ στην άνοδο. Από λίγο πολύ μέχρι Καρέα δηλαδή. Μετά ηρεμεί το πράγμα. Θα τα πούμε και συνέχεια πιο αναλυτικά. Καλημέρα, Θοδωρή από Δράμα. Καλημέρα, αδερφέ. Καλή αρχή και καλή σεζόν, λέει εδώ. Καλή αρχή και καλή σεζόν σε όλους. Καλή σεζόν. Λες, είμαστε τίποτα, ξέρω εγώ, τραγουδιστές. Εν πάση περιπτώσει, τώρα η σεζόν πάντως ξεκίνησε με πολύ δυσάρεστο τρόπο και μιλάω βεβαίως για το πολύ έτσι. Τη θλίψη που υπάρχει για το χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη. Τις τελευταίες μέρες όλη η δισογραφία, η περισσότερη δισογραφία αφορά στο θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, που σήμερα είναι η κηδεία του το απόγευμα. Από χτες ξεκίνησε το προσκύνημα στη γειτονιά του στη Νίκαια. Είναι πραγματικά κοσμοπλημμύρα. Είναι, ρε παιδί μου, αυτό έβλεπα χθες που μετέδεν τα δελτία ειδήσεων και ζωντανά την έλευση της, την πομπή, εν πάση περιπτώσει, την νεκροπομπή, και σκεφτόμουν πόσο θα ζήλευαν κάποιοι πολιτικοί να βλέπουν τέτοια λατρεία προς το πρόσωπο καλλιτεχνών, γιατί το βλέπεις πλέον μόνο σε καλλιτέχνες αυτό, τόσο και στο Μαζωνάκη όσο και σε άλλες περιπτώσεις όπως το Παντελίδη, ας πούμε. Αυτό που έγινε ήταν πραγματικά αξιοσημείωτο. Ένας καλλιτέχνης ο οποίος, αυτό που πραγματικά πολλά είναι να θαυμάζεις, αλλά το κυριότερο είναι ότι κατάφερε να διεισδύσει η δημοφιλία του σε όλους τους κύκλους. Δηλαδή δεν ήταν ένας τραγουδιστής ο οποίος απευθυνόταν μόνο στους μπουζουκόβιους, να το πω έτσι, και δεν το σνομπάραν οι υπόλοιποι, σε αντίθεση με άλλους. Ας πούμε, θυμάμαι τον Παντελίδη, ότι όταν υπήρξε αντίστοιχη περίπτωση, δηλαδή όταν έφυγε από τη ζωή, κάποιοι έτσι ψιλοειρωνεύονταν κιόλας, κάποιοι έτσι δίθεν έντεχνοι. Ο Μαζωνάκης είχε πάρα πολύ, βλέπω δηλαδή στα social που έβλεπα τα post, όλα έβλεπα άτομα που δεν περίμεναν να έχουν συγκινηθεί τόσο πολύ ή να έχουν βιώματα από το Μαζωνάκη. Αυτό είναι το ένα μέρος της υπόθεσης, δηλαδή το συγκινητικό, η απώλεια, η αγάπη του κόσμου. Το άλλο μέρος της υπόθεσης είναι αυτό που θα βλέπετε για πολύ καιρό από τις ειδησογραφικές και μη εκπομπές, ειδικά τις μεσημεριανές, για το πώς έγινε αυτός, πώς προκλήθηκε αυτός ο θάνατος, που αποκαλύπτει μια πολύ περίεργη σελίδα, η οποία βρισκόταν πολύ καιρό, η οποία ακτυλισσόταν εδώ και πολύ καιρό, απλά ο κόσμος δεν τη γνώρισε. Μιλάμε βεβαίως για όλα αυτά τα ιατρία εντός εισαγωγικών και τους γιατρούς εντός και εκτός εισαγωγικών, οι οποίοι έχουν αυτές τις πρακτικές αναζωογόνησης, πώς το λένε, αποτοξίνωσης εντός εισαγωγικών, πάλι πολλά εισαγωγικά στην υπόθεση, τα οποία γίνονται σε πολλά μέρη, δεν είναι δηλαδή μόνο για ιατρία στο Κολωνάκι. Από ό,τι διαβάσαμε, είναι και γιατροί οι οποίοι πηγαίνουν σε διάφορα μέρη. Υπάρχουν κάποιες, υπήρχαν σκέψεις, λέει, να πάνε να κάνουν το αντίστοιχο σε ξενοδοχεία στη Μύκονο, για να μπορεί ο άλλος, ας πούμε, το βράδυ να κάνει ότι, να πίνει ό,τι θέλει και το πρωί να είναι τζάμι. Εν πάση περιπτώσει, όπως είδαμε στην περίπτωση του Μαζωνάκη, αυτοί οι γιατροί είναι μερικές φορές επικίνδυνοι και οι πρακτικές αυτές προϋποθέτουν αντίστοιχες συνθήκες, δηλαδή ένα νοσοκομείο και τον αντίστοιχο λόγο κιόλας, δηλαδή το να κάνεις πλασμαφαίρεση, από ό,τι ακούσαμε από τους γιατρούς, τους κανονικούς γιατρούς, προϋποθέτει κάποια ασθένεια. Δηλαδή δεν μπορείς να πας κάνεις πλασμαφαίρεση επειδή σου είπε ο άλλος ότι, ξέρεις, σε βλέπω λίγο πεσμένο, ή επειδή είχε πει σύμφωνα με τις αναφορές ο Μαζωνάκης ότι είχε βήχα και δεν ήταν έτοιμος για να ξεκινήσει τις συναυλίες και τα λοιπά. Αυτό αποδείχθηκε μοιραίο. Τώρα να μου πεις, τώρα, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να έχεις και λίγο, ρε παιδί μου, να είσαι και λίγο καχύποπτος στους γιατρούς ή σε οποιουσδήποτε δίθεν γιατρούς πηγαίνεις, και να το τσεκάρεις πολλές φορές και να μην πηγαίνεις για αυτούς τους λόγους, εν πάση περιπτώσει. Τώρα ξεκινάει μια μεγάλη ιστορία με αυτό και δεν ξέρω πόσα πράγματα θα αποκαλυφθούν. Νομίζω ότι δεν θα αποκαλυφθούν όλα, όχι για τη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά γενικά για αυτό τον κλάβο της δίθεν αναζωογόνησης. Καλημέρα, Βάγκο, από το Βόλο. Σε περίμενα, λέει, γιατί κάθε πρωί ετοιμαζόμουν για δουλειά, κάτι έλειπε. Είδες. Κοτσαρίκο! Καλημέρα, καλή χρονιά, καλή σεζόν. Καλώς το να. Δεν μας έφυγες για τα ξένα, Εδώ είμαστε εμείς, εδώ είσαι κι εσύ, όλοι εδώ.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Φοβερή Miley Cyrus, η οποία πλέον λέγεται Miley. Είναι το νέο single από το νέο album Bass Persuades. Είναι πρώτων πυλών, κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Εσείς όμως, 20 τυχεροί από εσάς, ακροατές του Galaxy 92, θα έχετε την ευκαιρία να το ακούσετε μια μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη, ξεκινάει αύριο δηλαδή και ολοκληρώνεται την Τετάρτη. Πάρτε θέση για να μάθετε έγκυρα την διαδικασία διαγωνισμού. Ακολουθείτε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM και μπορεί να είστε εσείς οι νικητές για αυτή τη μοναδική μουσική εμπειρία. Θα ακούσουμε μαζί, όλοι μαζί σε ένα private party, το νέο άλμπουμ της Miley Cyrus, πρώην Miley Cyrus, νυν Miley. Έτσι θα λέγεται πλέον ως καλλιτέχνης, Bass Persuades. Καλημέρα σε σένα που έχεις σήμερα συνέντευξη σημαντικής προαγωγής. Ξεκινάς δυναμικά τη σεζόν. Σου εύχομαι τα καλύτερα, πραγματικά. Εύχομαι σε όλους τα καλύτερα και να σας πω ότι αν είστε pasta lovers, το Ritz's Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για εσάς την πιο μοντέρνα εκδοχή του comfort food με ιταλικό χαρακτήρα κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας. Απολαμβάνεις πάστα μπολονέζε, καρμπονάρα ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 6 ευρώ. Αν θες να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης με την παρέα σου στην Πάρνηθα, θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι pasta lover είτε όχι, στο Ritz's Casino Montparnasse θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστή σε έψη με το χι άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μικρό break και επιστρέφουμε.
1: Διαφημίσεις. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Σκέφτεσαι μαρκαδόρους, ινοπνεύματος, άσπρο πίνακα, CD, OHP, ρούχων, κήπου, πλυντηρίου, υφασμάτων, κυμολίας, γραφής τζέλ, διαρκείας, υγρής μελάνης, καλλιγραφίας, σχεδίου, poster markers, decorite markers. Μαρκαδόροι Artline, ιαπωνικής ποιότητας για κάθε χρήση σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Artline, αποκλειστική αντιπρόσωπη εισαγωγής, εταιρεία Παπαζούλου.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
7: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
6: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
7: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Αφιερωμένο στην Τζοάννα, αυτή είναι η Cool and the Gang στον Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο μετά από πολύ καιρό. Καλημέρα, Μάρη, από το Νέο Φάληρο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή αρχή και σε σένα. Να ξέρετε ότι η εκπομπή αλλάζει. Έχουμε νέα πράγματα όπως εσάς. Θα έχουμε και εσάς στο τηλέφωνο του Galaxy στον αέρα της εκπομπής. Θα σας πω πώς και γιατί σε λίγο. Και μάλιστα με επιβράβευση. Με ένα δώρο από την Pizza Fan σε λιγάκι θα σας πω τα περισσότερα όλα θα σας τα πω. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Galaxy 92, να μου πείτε πώς περάσατε, τι κάνατε, που πήγατε. Σήμερα είναι βέβαια η γιορτή του Τιμίου Σταυρού. Χρόνια πολλά στο Σταύρο, Σταυρούλα, και γιορτάζει και ο Θεοκλής. Αλλά τώρα που να βρει Θεοκλή. Είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος και παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας. Καλή όρεξη. Αυτά για την παγκόσμια ημέρα. Σαν σήμερα το 1814, ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, ο Νικόλαος Κουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ ιδρύουν στην Οδυσσό τη φιλική εταιρεία, σύμφωνα με μια εκδοχή. Ναι, το λέω ειδικά στους πιτσιρικότερους. Η Τσακάλοφ δεν είναι μονοδρόμος. Πήρε το όνομά της από τον Τσακάλοφ. 1829, σας σήμερα υπογράφεται η συνθήκη της Αδριανούπολης, με την οποία ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος για την αυτονομία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Αυτά συνέβησαν σήμερα, όπως και ότι σαν σήμερα το 1890 ιδρύεται στη Σμύρνη ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφέας, που στη συνέχεια θα γίνει ο Πανιώνιος. Σήμερα γενέθλια ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην Πρωθυπουργός, 1956, ο οποίος τώρα τελευταία κάνει την εμφάνιση του που και που, έχωνε λίγο έτσι κατά του Μητσοτάκη, μαζί με τον Σαμαρά, τον οποίο περιμένουμε πώς και πώς να κάνει αυτό το πολυθρύλιτο κόμμα, για να δούμε πότε θα ανακοινωθεί. Το οποίο κόμμα, από ό,τι φαίνεται, θα είναι το πιο ενδιαφέρον των εκλογών, αν όντως ιδρυθεί, γιατί θα κρίνει και το τι κυβέρνηση θα έχουμε. Γεια σου, Ελεάνα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Μηνύματα στο Galaxy 92.gr, μας ακούτε και από εκεί.
1: Galaxy 92.

0: Can't get you on my mind. Είναι το Late Night Talking από τον Harry Styles. Με τα ωραία του τα κολλιέ. Είστε στον Galaxy 92, η ώρα είναι 7:29. Να πούμε χρόνια πολλά στον Πάνο που έχει γενέθλια σήμερα, ο οποίος κλείνει τα 11, και στο, να στείλουμε και καλημέρα και στον μπαμπά τον Τάσο που είναι μαζί και πηγαίνουν φαντάζομαι σχολείο. Πανούλη, χρόνια πολλά! Άρε, να είμαστε κι εμείς 11, να πούμε, υπέροχα.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 7:29, το κινητό μου έχει τρελαθεί, αλλά παρόλα αυτά το άνοιξα. Λοιπόν, πολύ αυξημένη κίνηση στο Κυφισό και στα δύο ρεύματα από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Πόσο καιρό είχα να το πω αυτό. Έχουμε πρόβλημα και στη συμβολή με την Αττική Οδό. Εκεί η κάθοδος δυσκολεύει, δηλαδή με το που στρίβεις από Αττική Οδό για Πειραιά, θα σε βρει μποτιλιάρισμα στη Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδός η ίδια έχει μποτιλιάρισμα στο ύψος εκείνο, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, και γενικότερα πυκνή ροή μέχρι το δαχτυλίδι. Το αντίθετο ρεύμα είναι καλό για Λευσίνα, μη μασάτε τίποτα. Η Κηφισίας με διάσπαρτα προβλήματα, κυρίως στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο στο ύψος της Κατεχάκη. Το κέντρο έχει θέματα με τη Βασιλή Σοφίας και τη Βασιλή Σαμαλίας. Φυσικά ο περιφερειακός από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Στα νότια τα πράγματα είναι πιο ήρεμα με εξαίρεση την Εθνική Αντιστάσεως, το ρεύμα προς Αθήνα φυσικά. Μονόδρομος είναι νομίζω, έτσι κι αλλιώς. Η συγκρού είναι καλή μέχρι να φτάσεις στο Νέο Κόσμο. Μετά θα ταλαιπωρηθείς λιγάκι. Στα δυτικά προσοχή στην λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά, σε εκείνο το ρεύμα. Λοιπόν, αυτά με την κίνηση. Πόπο, μπήκε σεζόν, για τα καλά. Έχουμε και τα σχολικά τώρα βεβαίως. Και ξεκινάει η σεζόν διαφορετικά και για μας, διότι από σήμερα θα έχουμε και εσάς στην παρέα μας στον αέρα της εκπομπής και θα δώσω δώρο σε αυτόν που θα βγει στον αέρα της εκπομπής. Θα σας πω πώς και τι. Θα σας πω το εξής. Θα σας δώσω δώρο μία πίτσα 4 τυριά αλφόρνο και μία smoked αλφόρνο και μία σαλάτα του σεφ, όλα από την Pizza Fan. Παίρνετε τηλέφωνο στο 210-99-59-970. Ο πρώτος που θα βγει στον αέρα της εκπομπής για να μας πει την καλημέρα του και πώς πέρασε το καλοκαίρι, τις διακοπές, εν πάση περιπτώσει. 210-99-59-970. Σας περιμένω.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Αυτή είναι η Λόλα Γιάνγκ με το Μέση. Εγώ είμαι ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος και αυτός είναι ο Galaxy 92. Με ρωτάτε για τον Γιώργο Μαζονάκη, λέει, δεν θα πεις τίποτα. Παιδιά, η εκπομπή ξεκινάει 6 ώρα, είναι 7.30. Τα έχω πει ήδη. Μην νομίζετε ότι στο κομμάτι που ακούτε εσείς δεν αναφέρω τα πάντα. Θέλω να πω κάποια στιγμή μπορεί να μην ακούτε. Εξάλλου τα έχουν πει τόσα πολλά για τον Γιώργο Μαζονάκη και την υπόθεση αυτή. Τι να σας πω εγώ για το ρεπορτάζ. Δεν το έχω το ρεπορτάζ. Δεν είμαι ρεπόρτερ για να σας το πω αυτό. Εξάλλου θα δούμε πολλά πράγματα. Σήμερα βέβαια είναι η μέρα της... Τη κηδεία. Σήμερα είναι η μέρα που αποχαιρετούμε τον μεγάλο αυτό τραγουδιστή. Σας είπα προηγουμένως για τον διαγωνισμό. Ο ακροατής που κέρδισε ήταν ντροπαλός, δεν ήθελε να βγει στον αέρα. Εν πάση περιπτώσει, να σας πω ότι η Δραπετσόνα απέκτησε μόλις το δικό της απόλυτο γευστικό προορισμό, είναι η διαφημιστική αναφορά αυτό, από την 3η 2 Ιουνίου. Το 107ο κατάστημα, παρακαλώ, της Pizza Fan είναι γεγονός και βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως. Εκεί οι Local Pizza Lovers θα ανακαλύψουν ένα opening γεμάτο εκπλήξεις αλλά και τις μοναδικές premium επιλογές που έχει σχεδιάσει αποκλειστικά ο σεφ Δημήτρης Καρμούτσος. Γιατί τρεις δεκαετίες τώρα η Pizza Fan ξέρει καλά πώς να συνδυάζει τα πιο αγνά υλικά με τις πιο πρωτότυπες συνταγές. Καλή αρχή λοιπόν και στο νέο κατάστημα της Pizza Fan στην Δραπετσόνα. Καλημέρα στη Γιάννα, μας έλειψε, λέει, η πρωινή παρέα σου και εμένα, παιδιά, πάρα πολύ. Βέβαια, τέτοια ώρα εγώ ροχάλιζα, για να είμαι ειλικρινής. Ξυπνούσα 11 η ώρα, τις 11 θα πάμε λίγο νωρίτερα τώρα. Είναι η εκπομπή που θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα, είναι δέσμευση αυτή, όχι σε αυτές που ακούτε τώρα που πάνε οι πολιτικοί αρχηγοί στις εκθέσεις, στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, λένε διάφορα τα έδωσε εκεί, ας πούμε. Θα πάρετε σύνταξη, θα πάρετε μισό δώρο, θα πάρετε εκείνο. Εγώ θα καταργήσω το πρωινό. Δεν άκουσα έναν να το λέει αυτό. Άμα έβγαινε ένας πολιτικός αρχηγός και έλεγε θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα, θα έβγαινε με τη μία. Πού είναι αυτός ο ακροατής που τσατίζεται που το λέω αυτό, που λέει, τσατίζεται όταν λέω θα καταργήσω το πρωινό ξύπνημα.
1: Galaxy 92.

0: Διασκευή από τους River City People. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Καλή αρχή σε όλους. Έχω να στείλω πολλές καλημέρες στη Βίκη, στην Γογό, στην Πολυτίμη, στην Άντα, στην Άννη, στον Χρήστο Πολάρισα. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Γεια στα παιδιά στις Βρυξέλλες, εκεί στον Χρήστο και τη Χρυσούλα. Καλημέρα σε εσένα που έκανες διακοπές στην Ηπείρου και Πελοποννήσου. Ποιο ξύπνημα λέει να καταργήσεις? Το οξύμορο είναι πως ηλικιωμένοι συνταξιούχοι ξυπνάνε πρωί. Μόνο ηλικιωμένοι συνταξιούχοι. Εδώ ξυπνάμε εμείς πρωί πλέον, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε πολύ. Δηλαδή, μόνο στο καλοκαίρι. Λοιπόν, σας περιμένω εδώ με τα μηνύματά σας στο galaxy92.gr να κάνουμε μια ωραία αρχή σεζόν. Πώς ήταν για εσάς η επιστροφή, πώς ήταν για εσάς η επιστροφή στη δουλειά και γενικότερα πώς περάσατε, περιμένω τα μηνύματά σας. Galaxy92.gr και στο Instagram Galaxy92FM. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα για εσάς φέτος, έχουμε πολλούς διαγωνισμούς, πολλά δώρα και πολύ ωραίες ενότητες.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Βαγγέλη λέει καλημέρα, η καλή αρχή άργησε. Σε περιμέναμε 1η Σεπτέμβρη. Παιδιά, εντάξει, απολογήθηκα γι' αυτό νομίζω αρκετά σήμερα. Τι να κάνω. Όταν σου δίνουν άδεια, την παίρνεις. Δεν ξέρω πώς κοιμάστε εσείς, αν κοιμάστε καλά ή όχι. Πάντως λένε οι επιστήμονες εδώ ότι βοηθάει, λέει, ο ορός ήχος. Τι είναι ο ορός ήχος? Ο ορός ήχος, λέει, είναι βαθύτεροι ήχοι και χαμηλότερες συχνότητες, τις οποίες μπορείς να βάλεις να τις ακούς από πίσω. Όπως βάζουν κάποιοι κάτι έτσι σαν. Πώς τα λένε αυτά, παιδί μου, κάτι ήχους ηχογραφημένους που είναι. Και μπορούν και κοιμούνται με αυτό, δεν ξέρω πώς το καταφέρουν. Ο ορός ήχος, λέει, είναι κάτι σαν τις συχνότητες της σταθερής βροχής ή μιας μακρινής μπόρας. Τώρα εγώ αν ακούω βροχή το βράδυ που κοιμάμαι, το πιο πιθανό είναι να τα κάνω πάνω μου ή να θέλω να πάω τουαλέτα, θα ξυπνάω 5 φορές το βράδυ. Ξυπνάω ήδη μια φορά και μου διαλύει τον ύπνο. Μην ξυπνάω κάθε λίγο επειδή ο άλλος θα βάλω βροχή στον ύπνο μου. Πώς θα κοιμηθείς καλύτερα? Γιατί το λένε ροζ ήχο επίσης. Μεταξύ, το τίτλος του δημοσιεύματος λέει εδώ πέρα, λέει, μια ροζ προστίκη στον ύπνο σας μπορεί να σας βοηθήσει να καθαρίσετε τον εγκέφαλο. Και λέω ροζ προστίκη, αυτός θα θέλει να βάλουμε τίποτα ροζ μαξιλάρια, ροζ σεντόνια, αλλά δεν είναι αυτό. Είναι, λέει, ροζ ήχος. Ψάξω εγώ τώρα, πάω. Καταρχάς, που τον πουλάνε αυτόν τον ροζ ήχο? Δεν ξέρω πλέον, πραγματικά έχουν βγάλει τόσα πολλά πράγματα που παλιά, ρε παιδί μου, έφτασε χυμώσουν. Τώρα, λέει, πρέπει να έχεις από πίσω ένα background, πρέπει να είναι, λέει, το δωμάτιο να είναι βαμμένο έτσι, πρέπει να κλείνεις τα κινητά κτλ. Το οποίο το κάνω, να ξέρετε, πλέον και βοηθάει πάρα πολύ. Μην αφήνετε το κινητό ανοιχτό, αν μπορείτε. Αν μπορείτε, βεβαίως. Γιατί κάποιοι μπορεί να το έχετε για ώρα ανάγκης. Αλλά εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό. Βάζω εκεί λειτουργία πτήσης. Και κοιμάμαι όσο το δυνατόν καλύτερα. Έχουμε την καλύτερη μουσική, τα μηνύματά σας στο galaxy92.gr. Κάντε με και follow στο Instagram, Βιχαρισόπουλος, VH, Έρωτς Ραματσώτη, Έρωτς Ραματσώτη για τη συνέχεια και Lily Wood.
1: Galaxy 92.

Έρος Ραματσώτης στον Galaxy 92. Με αυτό το όνομα πώς να μην ρίξεις γυναίκες, έτσι. Βέβαια πρέπει να έχεις το αντίστοιχο παρουσιαστικό. Δηλαδή ο Έρος Ραματσώτη είναι σαν έρος, σαν έρωτας. Ενώ ο Άδωνης, ας πούμε, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αχ, τι ήθελα και το είπα τώρα, τον έχω πάλι καλεσμένο χωρίς τη θέληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, με καλέσατε να πω καλή επιτυχία στην εκπομπή σας, καλή αρχή. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η καλύτερη κυβέρνηση που υπάρχει και δεν θέλω καμία κριτική. Ο Άδωνης, ας πούμε, λέγεται Άδωνης, που ο Άδωνης ήταν όμορφος. Αλλά μετά βλέπεις τον Γεωργιάδη και λες, ρε φίλε, τώρα αυτό το όνομα. Γι' αυτό υπάρχει και το άλλο, το Σπύρο, Σπύρο Άδωνη Γεωργιάδη, που άμα τον πει Σπύρο το Γεωργιάδη, τον Άδωνη τρελαίνεται. Λοιπόν, ας τον αφήσουμε προς το παρόν, θα τον ξανασυναντήσουμε, έχω την εντύπωση. Να πάμε. Έχετε ακούσει αυτό που λέμε φάτε μάτια ψάρια? Λοιπόν, ακούστε ένα φοβερό που έχει γίνει. Επιβλήθηκε, λέει, πρόστιμο 500 ευρώ σε εστιατόριο. Λοιπόν, ακούστε ένα φοβερό που έχει γίνει. Επιβλήθηκε, λέει, πρόστιμο 500 ευρώ σε εστιατόριο.

0: από τα παραστατικά. Και αυτό το κατάλαβα, λέει, από τα μάτια τους. Παιδιά, δεν σας κάνω πλάκα, το διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα. Το έκριναν, λέει, από την νεκρική ακαμψία και την κατάσταση των οφθαλμών των ψαριών. Η υπόθεση αφορά σε εταιρεία μέτρα την Αθήνα και αποκατάστημα στην Ερμούπολη. Κλιμάκιο της ΙΕΔΕ Αττικής πραγματοποίησε μερικό επιτόπιο έλεγχο για την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων και προχώρησε σε ποσοτική καταμέτρηση των νοπών ψαριών. Σου λέει ένα, μια σφυρίδα, δύο τσιπούρες. Ανάμεσα στα λιεύματα βρέθηκαν 3,5 κιλά σφυρίδας αξίας αγοράς 98 ευρώ. 98 ευρώ, ε. 3,5 κιλά, πόσο πάει το κιλό τώρα εδώ. Από... λίγα δεν είναι για 3,5 κιλά σφυρίδας. Από τιμολόγιο που προμηθευτήκε το αντίστοιχο δελτίο αποστολής προέκυπτε αγορά 8,3 κιλών σφυρίδας στις 15 Ιουλίου του 24, τόσο παλιά. Οι ελεγκτές, τώρα βγήκε αυτό. Οι ελεγκτές ωστόσο δεν αποδέχτηκαν ότι τα συγκεκριμένα παραστατικά κάλυπταν την ποσότητα που βρέθηκε στο ψυγείο. Έκριναν ότι τα χαρακτηριστικά των αλευμάτων, η νεκρική ακαμψία, η κατάσταση των ματιών και άλλα στοιχεία παρέπεμπαν σε ιδιαίτερα πρόσφατη αγορά, νεότερη των 7 ημερών και όχι στην αγορά της 15ης Ιουλίου. Με βάση αυτή την εκτίμηση, ο έλεγχος θεώρησε ότι η επιχείρηση δεν ζήτησε, δεν έλαβε και δεν εξέδωσε το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο αγοράς. Τώρα δεν ξέρω, αυτό μπορεί να γίνει δεκτό από δικαστήριο αν κάνουν προσφυγή, αν κάνουν, πώς το λένε, ένσταση ή συγκεκριμένη. Δηλαδή πάει ο Ράμπο της ΙΕΔΕ και λέει, α, δούμε λίγο τα μάτια της σφυρίδας εδώ, πώς θα... από ό,τι βλέπω είναι πολύ καλό το μάτι, πολύ φρέσκο, δεν είναι σύμφωνα, δεν την πήρατε πέρσι. Τι να πω, πραγματικά. Γεια σου Νίκο από Νέο Φάληρο, πάμε για σύντομο break και επιστρέφουμε εδώ στον Galaxy 92, πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας. Άκου να σου πω μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Και την έβαψες.
3: Λέλε, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
4: Πεσκανόβα και γονείς, φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι η τίτλη ειδήσεων του Galaxy στις 8. Έλληνας θα βρεθεί πρώτη φορά στο διάστημα μέσα στο 2027. Είναι ένας μόνο από τα εκατομμύρια συμπατριώτες μας που θέλουν να φύγουν όσο πιο μακριά γίνεται από τη χώρα. Πρόταση να καταργείται το επίδομα ανεργίας μετά από 2 μήνες έκανε ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ιδιαίτερα τολμηρό εκ μέρους του, αν σκεφτεί κανείς ότι μετά τις εκλογές μπορεί να μείνει χωρίς δουλειά. Έχω πάει σε δημόσιο σχολείο και πανεπιστήμιο, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Έτσι εξηγούνται πλέον πολλά. Στα 400 ευρώ το χρόνο αυξήθηκε η ενίσχυση στους συνταξιούχους και ανασφάλιστους υπερήλικες. Σε ελάχιστο χρόνο καταγράφηκε κατακόρυφη άνοδος στις παραγγελίες Πόρσε και Λαμπορκίνι. Με έντονη διάθεση αυτοκριτικής, ο Σταμάτης Γονίδης δήλωσε ότι στη ζωή του έχει πληγώσει ανθρώπους. Μάλλον εννοεί στα αυτιά. Κυρίες και κύριοι, ήταν η τηλε ειδήσεων στις 8 από το Βαγγέλη Χαρισόπουλο στον Galaxy 92.
8: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Πάμε να δούμε το καιρό. Το οποίο σε έκλεισε. Α, πάρα πολύ ωραία. Έφυγε λοιπόν. Συμβαίνουν αυτά, είναι την πρώτη μέρα τελικά. Είναι που το μπουζέψαμε, ρε παιδί μου, είναι φοβερό. Ο καιρός σε λιγάκι, παιδιά. Πρώτα όμως, μουσική. Λένι Κράβιτς.
9: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92 FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92 FM στο Instagram.

0: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
1: Εντάξει, το πετύχαμε με τη δεύτερη. Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα να ψυχαλύσει, παρακαλώ, τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4, τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αν βγάλει την, αν εξαιρέσει την ψυχάλα, την πιθανή ψυχάλα. Όλα καλά, ξεκινάμε με ωραίο καιρό την σεζόν. Λοιπόν, είχαμε τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο και εκεί, παιδί μου, καταλαβαίνεις πολλά πράγματα για τον ελληνικό λαό. Διότι τώρα, ξέρετε, συνέπεσε με, με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος προκάλεσε τις αναβολές πολλών παραστάσεων. Γιατί σου λέει τώρα, έφυγε ο Μαζωνάκης, οι συνάδελφοί του δεν μπορούσαν να τραγουδάνε, ας πούμε, ήταν και λίγο περίεργο. Όντως. Ο Ρέμος είχε προγραμματίσει εδώ και καιρό μια συναυλία μαμούθ, μιλάνε για κάτι μυθικά νούμερα, δηλαδή έχω ακούσει τρελά πράγματα. Θύμιζε λίγο εκείνη την συγκέντρωση του Ανδρέα Παπανδρέου το 1985 στην Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Ο καιρός βέβαια δεν τον βοήθησε στην αρχή, υπήρχαν και έτσι φόβοι για κύρωση, έριξε ένα φοβερό μπουρίνι. Λίγο πριν ξεκινήσει η συναυλία, τελικά έγινε η συναυλία και εκεί βλέπουμε στα social οι μεν να λένε ο Θεός έβρεξε για να μην κάνει τη συναυλία, καλά να πάθει ο Ρέμος που δεν ανέβαλε τη συναυλία. Άλλοι λέγανε κρίμα που δεν έγινε. Μετά είχαμε και αυτή την γλίστρα, την επική γλίστρα όπως λέει η ίδια της Κέντης Γαρμπή στην σκηνή του Ρέμου και από κάτω γράφανε όλοι καλά να πάθει, όχι όλοι, γράφανε κάποιοι, μη ήθελα να κάνουν συναυλία, ντροπή τους, μπλα μπλα μπλα, και μετά έβγαλε ανακοίνωση και την Γαρμπή για όλο αυτό, κράζοντας. Και καταλαβαίνετε, παιδί μου, εκεί πέρα ότι είναι όλες μένει περιμένουν στο πληκτρολόγιο να γίνει κάτι για να γράψουν από κάτω, να θάψουν αυτό. Κάνω να πάθει που έπεσε. Η γυναίκα θα πάθαινε και τίποτα εδώ μεταξύ. Βλέπεις τώρα, ξέρεις, ο γέρος λέει μετά ή από πέσιμο πάει. Όχι, μην το πεις. Λοιπόν, και εκεί καταλαβαίνεις πραγματικά ότι σε έχουν όλοι, σε περιμένουν στη γωνία, ό,τι και αν κάνεις. Βέβαια, η θέση του Ρέμου ήταν πολύ δύσκολη, αλήθεια είναι. Γιατί ήταν μια συναυλία που προετοιμαζόταν πάρα πολύ καιρό. Και σίγουρα και ο ίδιος θα ένιωσε περίεργα και άσχημα, αλλά δεν ξέρω και τι δυνατότητες υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Απ' την άλλη, οι υπόλοιποι συνάδελφοί του ανέβαλαν όλοι οι περισσότεροι τις συναυλίες τους. Και κάποιοι μετά γράφανε πάλι στα social, είδες η τάδε, καλά έκανε η Λιόλιου που σε αντίθεση με το Ρέμο που έκανε τη συναυλία. Δεν τους βρίσκεις πουθενά, ρε φίλε.
2: Galaxy 92.

0: Λίγο νωρίς για κρασί, νομίζω, 8 και 11, αλλά δεν είναι καθόλου νωρίς για να σας πω για την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας του βραβευμένου Ούγγρου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη, στην οποία σας στέλνει ο Galaxy 92 και η Feel Good. Σας προσκαλούν στην επίσημη πρεμιέρα. Η ταινία λέγεται Κότα. Είναι ένα χιουμοριστικό chicken run story με τους Αντώνη Καφετζόπουλο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου και Γιώργο Κυριάκο. Αύριο, Τρίτη, 8 το βράδυ, στο θερινό κινηματογράφο Σινέ Φλερί στην Καλυθέα. Για να εξασφαλίσετε τη δική σας διπλή πρόσκληση, μπείτε τώρα στη σελίδα μας στο Instagram, Galaxy92FM. Ακολουθήστε μας και δείτε πώς μπορείτε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό email αύριο στο Σινέ Φλερί. Η Κότα! Η Κότα έκανε τα βουέτα από την Κότα, το γνωστό αιώνιο ερώτημα το οποίο δεν απαντήθηκε ποτέ. Πώς το καταφέρνεις αυτό, Βαγγέλη, λέει, τελευταία εκπομπή ήταν με συννεφιά και ψυχάλες, πρώτη σεζόν με συννεφιά και ψυχάλες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν, καλή σχολική χρονιά, καλό χειμώνα. Φυσικά, ντε και πολύ άργησες. Μη με λιθοβολήσετε, είμαι παιδί του χειμώνα, λέει εδώ ένας. Παιδιά, εμείς τα παιδιά του χειμώνα τα δεχόμαστε εδώ, δεν έχουμε πρόβλημα. Εμείς λέμε και καλό χειμώνα. Αν και τώρα πλέον αυτό θεωρείται θανάσιμο αμάρτημα. Δηλαδή στην Ελλάδα πλέον είναι λιγότερο κατακριτέο το να κλέψεις, ας πούμε, από το να πεις καλό χειμώνα. Άμα πεις καλό. Που δεν λέει και κανένας. Δηλαδή, πιο πολύ μου κάνει εντύπωση ότι όλοι αυτοί που διαμαρτύρονται. Δεν νομίζω ότι ακούνε πουθενά. Δεν μπαίνει κανένας να πει καλό χειμώνα. Αυτό το λέγανε παλιά οι άνθρωποι που ήταν, ρε παιδί μου, μεγαλύτερης ηλικίας. Το λέγανε με την έννοια ότι ξεκινάει αυτό που λέμε σεζόν. Αλλά δεν ξέρω τι λέει σεζόν. Οι γονείς μας λένε καλή σεζόν. Καλή σεζόν. Λέγανε καλό χειμώνα. Καλό χειμώνα, όχι ημερολογιακά. Ο χειμώνας δεν είναι ότι έξω έχει μείον 15. Μην τα ξαναλέμε τώρα αυτά. Είναι απλά ότι ξεκινάει η ρουτίνα η χειμωνιάτικη, η χειμερινή. Η ρουτίνα και με τη θετική έννοια. Δηλαδή. Καθημερινότητά σου, θέλω να πω. Τελειώνει διακοπές, πώς θα το πω διαφορετικά. Μην φοβόμαστε τόσο τις λέξεις. Δηλαδή, έχουμε γίνει πληγιά, δεν μπορείς να πεις τίποτα. Καλό χειμώνα, μην μπείτε. Καλό από καλό καιρό. Έχουν εφευρεθεί διάφορα τώρα. Καλό από καλό καιρό, καλό φθινόπωρο, καλό κατεβόδιο, δεν ξέρω τι άλλο να πω.
1: Galaxy 92.
0: Καλός πολίτης.

0: Διαφημίσεις. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: Empire of the Sun, We are the People. Καλημέρα στην φίλη. Στη φίλη, ναι, στη φίλη που μας ακούει με τον 9χρονο γιο της και πηγαίνει σχολείο. Ξεκινάει για τη δουλειά και επιτέλους λέει στη διαδρομή: θα ακούω εσένα και θα γκρινιάζουμε παρέα, αξία ανεκτήμητη. Βλέπω ότι είμαστε πολύ γκρινιάριδες, δεν είμαι μόνος του. Βέβαια υπάρχει και άλλο, υπάρχει και άλλη άποψη. Ο Γιώργος λέει: καλά ήταν τόσο καιρό που δεν μίλαγε κανείς. Τώρα αρχίσατε πάλι την εκατάσχετη φλιαρία. Δεν βγαίνει έτσι ο χειμώνας. Και πού ακόμα, δεν μιλάω και πολύ σήμερα. Ένα άλλο πιο ρομαντικό, πιο έτσι ερωτικό. Ρε παιδιά, αφήστε τους χειμώνες και μιλήστε για τους έρωτες του καλοκαιριού. Ερωτευτήκατε η μάπα το καρπούζι φέτος. Εγώ θα σου πω το εξής: καρπούζι δεν έφαγα. Όμως αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Πάμε λίγο στο. Τι θα γίνει με τον ιό του Δυτικού Νείλου? Έχει περάσει το καλοκαίρι, δεν τελείωσε αυτή η ιστορία. Ακόμα έχουμε θέμα. Δεν είναι, λέει, περιστασιακή απειλή. Στην Ελλάδα, η φετινή έξαρση είναι από τις σοβαρότερες των τελευταίων ετών, με διψήφιο αριθμό θανάτων και περισσότερους από 200 ασθενείς με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Εδώ μεταξύ, το θέμα είναι ότι τώρα θα φοβάμαστε και τα κουνούπια. Έβλεπα χθες ένα ρεπορτάζ σε εκπομπή πρωινή και έκαναν γκάλωπ στο δρόμο και ρωτούσαν, λέει, τα κάνετε, λέει, εμβόλιο? Λέει, υπάρχει εμβόλιο για τον ιό του Δυτικού Νείλου και δεν το ήξερα. Ότι το κάνουμε και αυτό. Πόσα εμβόλια θα κάνουμε? Μήπως θα ξαναπάμε στρατό να κάνουμε αυτό το τριπλό, το μαντού, που τα έκανες και δεν πάθαινες τίποτα, ίσως σαν την κατσαρίδα σε πυρηνική έκρηξη, ας πούμε? Λέει, εμβόλιο για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τι θα γίνει τώρα αυτή τη δουλειά? Θα κάνουμε, πηγαίνουμε κάθε λίγο και λιγά, κάνουμε εμβόλια. Βγαίνει ο άλλος κάτι διαφημίζει, εμβόλια κάνε για τον HPV, κάνε εμβόλια για τον έρπη ζωστήρα, κάνε εμβόλια για τον COVID, κάνε εμβόλια για τη γρήπη Α. Έλεος, λέει, τρυπιόμαστε, λες και μην πω τώρα. Εν πάση περιπτώσει, Έλληνας ανοσολόγος από την Οξφόρδη, ο κύριος Λιγοξυγκάκης. Έλα, ρε Λιγοξυγκάκη! Εξηγεί, λέει, γιατί οι ψεκασμοί δεν αρκούν. Και τι να κάνουμε τώρα? Α, σας περιμένουμε στο επόμενο καλοκαίρι τώρα. Λέει, πρέπει να κάνουμε τώρα κάτι. Δεν είναι, με αγχώνετε ακόμα, δεν έχω έρθει στη δουλειά.
1: Galaxy 92.
0: Πώς έλεγε παλιά η διαφήμιση? Τι να κάνω, ρε γυναίκα? Κλειστά παράθυρα ζέστη, ανοιχτά παράθυρα κουνούπια. Πώς να κοιμηθώ, ρε γυναίκα? Όσοι καταλάβατε αυτό το αστείο, πηγαίνετε κατευθείαν για τρίπλεξ.

0: Το τραγούδι δεν είναι τυχαίο, γιατί καλύτερα να πας με footsteps παρά να πας με αυτοκίνητο αυτή την ώρα. Θα σας εξηγήσω σε πολύ λίγο. Τώρα δηλαδή.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα, παιδιά. Δεν περίμενα να είναι τόσο χάλια. Αλλά έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Από το Ζεφύρι μέχρι την Κίμης, την έξοδο της Κίμης, είναι ακίνητα τα αυτοκίνητα. Και ακίνητα τα αυτοκίνητα. Και στο αντίθετο ρεύμα, από το Γέρακα μέχρι την έξοδο Πεντέλης. Δύσκολη και η Κηφισία στην κάθοδο, από ψηλά, από Νέα Ερυθρέα μέχρι Δαχτυλίδη. Ξανακολλάει στο ύψος του Χαλανδρίου. Η άνοδος με μποτιλιάρισμα από την Πανόρμου μέχρι να φτάσετε σίδερα, Χαλανδρίου. Περιφερειακός προβληματικός εκεί από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Έχουμε θέματα και πιο χαμηλά βεβαίως στην Ηλιούπολη και στην Αργυρούπολη, στη Βουλιαγμένη και στον Άλυμο. Στη Βουλιαγμένη, στην κάθοδο, έτσι. Σας μπέρδεψα λίγο τώρα. Βασιλή Σοφία, Βασιλή Αμαλία, προβλήματα μεγάλα. Τι γίνεται σήμερα. Η Συγκρού, έτσι ήταν τόσες μέρες που έλειπα. Συγκρού στην άνοδο από τη Νέα Σμύρνη και πάνω πιάνει το μποτιλιάρισμα. Η λεωφόρος Αθηνών με μεγάλα προβλήματα, τόσο στην είσοδο από την Θιβών και μετά, και στην έξοδο από το Παλατάκι μέχρι το Σκαραμαγκά. Πειραιάς, άστα καλύτερα να μην σας τα λέω. Η παραλιακή με προβλήματα τεράστια, και μιλάμε για μποτιλιάρισμα έντονο που ξεκινάει στο ρεύμα προς Πειραιά από τη Συγκρού μέχρι να φτάσετε στο κέντρο του Πειραιά, και πιο πριν βεβαίως στο ύψος του Αλίμου. Η άνοδος, παραλαμβάνω, είναι πιο προβληματική. Καλημέρα στο Δημήτρη που έστειλε μήνυμα εδώ και ώρα και δεν το έχω απαντήσει. Καλό κουράγιο, παιδιά, αυτό έχω να σας πω. Έχω να σας πω και κάτι άλλο βεβαίως, ότι σήμερα σας έχουμε και εσάς στον αέρα της εκπομπής και θα δώσουμε δώρο πίτσας από Pizza Fan στο 210-99-59-970 τώρα, στον πρώτο 210-99-59-970, στον πρώτο που θα μας πάρει τηλέφωνο να μας πει μια καλημέρα και πώς πέρασε διακοπές, αν πέρασε ωραία ή άσχημα κτλ. Έτσι να γκρινιάξουμε λίγο μαζί.
2: Okay. Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο

0: Upside Down ήταν ένα ροζ, την οποία την είδαμε και στην Αθήνα σχετικά πρόσφατα. Γέλασα, λέει, με το καρπούζι που δεν έφαγε αλίμονο στους άλλους, δηλαδή. Αν εσύ έμεινες νηστικός. Να πω μια καλημέρα και στην Εύη, μας ακούει στη Θεσσαλονίκη. Πολλά φιλιά στην γενέτειρά μου. Λοιπόν, η φάση είναι λίγο, πώς λέγανε, η φάση είναι cringy. Με την έννοια ότι τώρα τελευταία πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για εξωγήινους και για AI. Ζούμε λίγο φάση επιστημονικής φαντασίας. Διότι προειδοποιούν, λέει, ο καθηγητής του Harvard, Avi Leib, για τη μέρα δεν θα είμαστε μόνοι στο σύμπαν. Υπάρχουν μάλιστα και δημοσιεύματα από σχετικά σοβαρά site που λένε ότι ετοιμάζεται, λέει, η κυβέρνηση Τραμπ να κάνει κάποιες ανακοινώσεις σχετικά με το θέμα, να μας πούνε ότι υπάρχουν UFO. Βέβαια, τα UFO τα βλέπουμε και στη δικιά τους κυβέρνηση, δεν χρειάζεται να μας τα πούνε οι ίδιοι. Επίσης, αν αυτό φαντάζει λίγο εξωπραγματικό, αυτό που γίνεται με το AI δεν είναι καθόλου αστείο, παρότι γελάω, δεν ξέρω γιατί, από αμηχανία. Είναι ότι βγήκε ένας τύπος από την μεγάλη αυτή εταιρεία που ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη. Παραιτήθηκε ένας 27χρονος, ένας τέλεχος 27χρονο, και είπε, λέει, παιδιά, λέει, μέχρι το τέλος δεκαετίας τα ρομπότ και το AI θα έχουν εξαφανίσει το ανθρώπινο είδος. Και τον είχαν κανονικά καλεσμένο συνέντευξη στο CNN ο Τάκερ Κάλσον. Πολύ, είναι από τους πιο έγκυρους, ας πούμε, παρουσιαστές στην Αμερική. Και το ρωτούσε σοβαρά, λέει, όντως, λέει, θα μας εξοντώσουν. Λέει, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, λέει, διότι είχαν και αυτό το περιστατικό που ένα σύστημα, μοντέλο AI, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά, είμαι και βλάχος, πήγαν, λέει, να το κλείσουν, να το απενεργοποιήσουν, και αυτό αντέδρασε, συνωμότησε με άλλα μοντέλα AI, με άλλα, ας πούμε, bots, να το πω έτσι. Αυτό δεν είναι πολύ καινούργιο, είναι πριν από κανένα τρίμηνο, νομίζω, έγινε γνωστό. Συνωμότησε, λέει, και κάνανε διάφορες ενέργειες μόνες. Οπότε φοβούνται οι επιστήμονες ότι όλα αυτά τα μοντέλα AI, τα bots που υπάρχουν, μπορεί να συνωμοτήσουν εναντίον μας, να κάνουν, ξέρω εγώ, να ενεργοποιήσουν κάποια τρομοκρατική επίθεση, δεν ξέρω πώς. Χακάρισμα σίγουρα, και αρχίζουν και λένε μήπως λίγο να βάλουμε λίγο φρένο στην όλη υπόθεση με το AI. Βέβαια, εμείς AI τώρα, ο μέσος Έλληνας και ο μέσος πολίτης, έχει στο μυαλό, το ακούει AI, λέει, θα μπω στο ChatGPT να ρωτήσω που θα πάω να φάω μπιφτέκι απόψε. ChatGPT, σήμερα πεινάω, θέλω μπιφτέκι, πού να πάω. Γεια σου, Χρήστα από Τρίπολη, καλημέρα και στο Αίγιο. Μείνετε στο Galaxy 92, κάντε μας follow στο Galaxy 92 FM στο Instagram και τα λέμε σε λίγο.
1: Διαφημίσεις. Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά, αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
4: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: From the Lebanon, ο Chris Ντεμπέργκ ήταν αυτό στον Galaxy 92. Καλημέρα στην Τζέννη, τη Μαρία και το Χρόνη. Καλημέρα στην Έρση από Ναύπλιο. Καλημέρα και στους νέους ακροατές μας που μας άκουσαν πρώτη φορά την Παρασκευή, λέει, στη δουλειά. Ωραία, ωραία. Καλό αυτό στη δουλειά. Θα είστε και πάρα πολύ παραγωγικοί με Galaxy 92 με αυτήν την εκπομπή. Παιδιά, ο Τραμπ έχει τρελαθεί εντελώς. Δηλαδή, πώς λένε, το αφεντικό τρελάθηκε και τα ξεπουλάει όλα. Δίνει 5.000 ευρώ, λέει, σε κάθε ενήλικα Αμερικανό, με την προϋπόθεση ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα κερδίσουν τις ενδιάμεσες που λένε εκλογές, δηλαδή τις εκλογές για το Κογκρέσο. Και σκέφτομαι, καταρχάς αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θεωρείται δημοκρατικό, ακόμα στην Αμερική το ψάχνουν. Σου λέει, δεν είναι απόλυτα, λέει, παράνομο, γιατί δεν είναι δωροδοκία ακριβώς, γιατί, λέει, θα δώσει τα λεφτά σε όλους. Δηλαδή δεν θα δώσει λεφτά σε αυτούς που θα ψηφίσουν. Δηλαδή, αν έλεγε, ρε παιδί μου, ότι όποιος ψηφίσει, και δεν μπορείς να το ξέρεις κιόλας, γιατί η ψήφος είναι μυστική, ακόμη τουλάχιστον. Δεν μπορείς να το ξέρεις. Άρα, λέει, νομικά υπάρχει ένα παραθυράκι με την έννοια ότι αυτός είναι σαν να εξαγγέλει μια παροχή. Και μετά βλέπεις το δικό μας πήγε και έδωσε, ας πούμε, 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Και λες, γάρε, φίλε, εδώ άλλος δίνει 5.000. Για να σας ρωτήσω τώρα εδώ, αν έβγαινε ο Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος πολιτικός αρχηγός και έλεγε, άμα κερδίσω ή άμα βγω αυτοδύναμος, ο Μητσοτάκης, γιατί μάλλον θα κερδίσει. Αν έλεγε ο Μητσοτάκης, θα βγω αυτοδύναμος. Αν βγω αυτοδύναμος, όλοι οι Έλληνες, οι ενήλικες, θα πάρουν από 5.000 ευρώ. Θα τον ψηφίζατε ή όχι? Ερώτηση. Περιμένω απαντήσεις στο galaxy92.gr και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Με κάνετε και follow εκεί. Περιμένω να δω. Okay.
1: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Why you wanna be so rude στον Galaxy 92 από τους Magic. 5.000 καλέ είναι ένα μηνιάτικο για τους Αμερικάνους. 5 για μας. Do the maths. Ψηφίζαμε λέει προφανώς λέει Κικιό. 5.000 ένα μηνιάτικο για τους Αμερικάνους. Δεν νομίζω. Ποιους Αμερικάνους, γιατί υπάρχουν Αμερικάνοι που βγάζουν ίσως και λιγότερα από εμάς. Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη λέει ψήφιζα. Τραμπ, Τσίπρα με τίποτα. Τόσο αποφασισμένος εσύ. Σας υπενθυμίζω ότι οι απαντήσεις αυτές αφορούν στο ερώτημα αν θα ψηφίζατε κάποιον πολιτικό στην Ελλάδα που θα υποσχόταν επίδομα 5.000 ευρώ, να το πω επίδομα, ας πούμε, σε περίπτωση που κέρδιζε τις εκλογές. Όχι μόνο σε αυτούς που ψηφίζουν, σε όλους τους Έλληνες. Εννοείται πως όχι, λέει άλλος. Θα βγάλει κατευθείαν φόρο ίσπραξης εκλογικού ποσού και θα στο πάρει πίσω. Ίσως το βάλει για φοροελάφρυνση σε δόσεις. Όχι, λέει η Ανθή, αυτός είναι λόγος να μην ψηφίσει κάποιον. Καλά. Οκ, λέει να τα πάρουμε, αλλά υπάρχουν και όρια. Αν ήταν προφανές θα τα τρελός, όχι. Αν δηλαδή εσύ θα τα έπαιρνες μόνο. Αλλά παιδί μου, λες ότι ο Τραμπ είναι τρελός, άρα δεν τον ψηφίζω, άρα ναι, οκ. Okay. Βέβαια, θα σου πω να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να λες ότι ψήφισες, δεν σε νοιάζει, θα τα πάρεις έτσι κι αλλιώς. Το θέμα είναι να βγουν αυτοί. Πώς. Δηλαδή, άρα στην Ελλάδα θα ψήφιζες αν έπαιρνες τα 5.000. Νομίζω πάρα πολλοί κόσμος, παιδιά, θα το έκανε. Γιατί έχω διατίσει περιπτώσεις για λιγότερες παροχές κόσμο να αλλάζει γνώμη. Δηλαδή, είδα και ανθρώπους οι οποίοι όταν συζητούσαμε για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ λέγανε εντάξει, από το τίποτα, καλή και Παναγιώτενα. Οπότε δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music. What is

0: διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Σκέφτεσαι μαρκαδόρους, ινοπνεύματος, άσπρο πίνακα, CD, OHP, ρούχων, κήπου, πλυντηρίου, υφασμάτων, κυμολίας, γραφής τζέλ, διαρκείας, υγρής μελάνης, καλλιγραφίας, σχεδίου, poster markers, decorite markers. Μαρκαδόροι Artline. Ιαπωνικής ποιότητας για κάθε χρήση σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Artline. Αποκλειστική αντιπρόσωπη εισαγωγής, εταιρεία Παπαζόλου.
5: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι η τίτλη ειδήσεων του Galaxy στις 9. Έλληνας θα βρεθεί πρώτη φορά στο διάστημα μέσα στο 2027. Είναι ένας μόνο από τα εκατομμύρια συμπατριώτες μας που θέλουν να φύγουν όσο πιο μακριά γίνεται από τη χώρα. Πρόταση να καταργείται το επίδομα ανεργίας μετά από 2 μήνες, έκανε ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ιδιαίτερα τολμηρό εκ μέρους του, αν σκεφτεί κανείς ότι μετά τις εκλογές μπορεί να μείνει χωρίς δουλειά. Έχω πάει σε δημόσιο σχολείο και πανεπιστήμιο, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Έτσι εξηγούνται πλέον πολλά. Στα 400 ευρώ το χρόνο αυξήθηκε η ενίσχυση σε συνταξιούχους και ανασφάλιση στους υπερήλικες. Σε ελάχιστο χρόνο καταγράφηκε η κατακόρυφη άνοδος στις παραγγελίες Porsche και Lamborghini. Με έντονη διάδοση αυτοκριτικής, ο Σταμάτης Γονίδης δήλωσε ότι στη ζωή του έχει πληγώσει ανθρώπους. Μάλλον εννοεί στα αυτιά. Κυρίες και κύριοι, ήταν η τίτλη ειδήσεων στον Galaxy 92. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
4: Ακολούθησε τώρα τον λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: καιρό θα κάνει σήμερα?
1: Σήμερα λοιπόν Δευτέρα έχουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις στην Αττική με πιθανότητα να ψυχαλίσει τοπικά. Αν ψυχαλίζει εκεί που είστε, γραφτείτε μου ένα μήνυμα στο galaxy92.gr. Αν εμυθαπνέουν από βορειοανατολικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 και τοπικά 5 από φόρ θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας, θα κοιμαθεί από 22 σε 29 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία είναι μια χαρά, μια χαρά. Ένα σχόλιο με αφορμή την απώλεια, τον χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, σχετικά με αυτό που γίνεται στα social. Κάθε φορά που πεθαίνει ένας celebrity, ένας καλλιτέχνης, ένας πολύ γνωστός άνθρωπος, βλέπουμε μετά καταιγισμό ποσταρισμάτων από, κυρίως από celebrities, δημοσιογράφους κυρίως, συναδέλφους, παρουσιαστές, πανελίστες, που πρέπει οπωσδήποτε να μας δείξουν μία προσωπική τους εμπειρία με τον εκλειπώντα ή την εκλειπούσα. Δηλαδή, εντάξει, okay, καταλαβαίνω, κάποια σπάνια φωτογραφία μπορείς να ανεβάσεις, μπορείς να πεις, ξέρω εγώ. Ωραία. Τώρα, αυτό που είδα δηλαδή μέχρι και φάσεις που να αποστάρουν μηνύματα προσωπικά για να δείξουν ότι μιλούσαν με το Μαζονάκη. Έλεγε, ξέρω εγώ, γεια σου ρε Βαγγέλη, ξέρω εγώ. Και το ποστάρει ο άλλος. Αυτή ήταν η τελευταία μας συνομιλία με τον Γιώργο. Εντάξει ρε φίλε, δηλαδή αυτό το πράγμα που πάμε να κερδίσουμε ακόμα και στο χαμό ενός ανθρώπου, να δείξουμε εμείς πόσο μέσα στα πράγματα είμαστε, αυτό δεν ξέρω. Πείτε με περίεργο, εμένα μου τις πάει λίγο. Είχαμε και κάποιες άβολες στιγμές χθες στις μεταδόσεις της νεκρόσιμης πομπής, που έγινε χαμό στην Νίκαια, που πιάναν εκεί οι δημοσιογράφοι. Τι να κάνουν, και αυτοί οι άνθρωποι τους λέγανε από το κοντρόλ, τους λέγανε μίλα με κάποιον. Κάποια στιγμή πήγε μια συνάδελφος να μιλήσει με κάποιον, την οποία είχε μιλήσει. Και λέει, αχ, δεν μπορώ άλλο, της λέει, δεν μπορώ άλλο, φτάνει. Και τώρα, μια που λέμε γι' αυτό, να σου πω και να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να πάμε λίγο σε κάτι πιο έτσι εύθυμο, ή και όχι. Η ταινίστρια η Σαμπαλένκο έβρισε έναν οπερατέρ, λέει. Στο αμερικάνικο, στο US Open, του είπε άντε και γιατί αυτή έχασε 2-1 από την Έλενα Ριμπάκινα, η Αρίνα Σαμπαλένκα, και καθόταν στο μπάγκο, πώς το λένε αυτό το πράγμα που κάθονται εκεί, περιμένουν να ξαναμπούν στο μάτς, ή μόλις τελειώνει το μάτς, είχε τελειώσει μάλλον, και ο περατέρ έκανε τη δουλειά του, δηλαδή έκανε πλάνα από κοντά. Πήγαινε λοιπόν κοντά, οι άλλοι κλεγόταν, χτυπιόταν και τα λοιπά, τύπου έπαθε τσιτσιπά. Και τσιτσιπά έπαθε όντως. Και όταν πέρασε ο περατέρα μπροστά της την ώρα που της τράβαγε πλάνο, της λέει αγόφ. Αυτό το γνωστό. Άντε και έπαθε δηλαδή αυτό που παθαίνουν αρκετοί οι Έλληνες όταν βλέπουν κάμερα συγκεκριμένου ειδικά σταθμού, όταν φτάνουν στον Πειραιά μετά από διακοπές, και είναι αυτό που έλεγε ο άλλος, είστε έτοιμοι για μιούτ. Κάτι τέτοιο έπαθε και Σαμπαλένκα.

0: Να και οι Αθηναίοι R.E.M. Κλασικό αυτό που λένε κάθε φορά για τους R.E.M. Αθηναίοι από την Τζόρτζια, την Αθήνα της Τζόρτζια. Σίγουρα δεν έχει κίνηση, δεν ξέρω, δεν νομίζω να είναι τόσο ωραία όσο η δικιά μας η Αθήνα. Παιδιά, τα μηνύματά σας στο Instagram είναι πάρα πολλά. Συγγνώμη που καθυστερώ να τα απαντήσω. Γίνεται χαμός σήμερα. Καλημέρα στην Άντα, την οδηγό, που με ρωτάει πώς ξύπνησα το πρωί. Πώς ξύπνησα, άστα, μην το πιάσουμε το θέμα γιατί. Κοιμήθηκα μόλις 3 ώρες. Όχι ότι ξενύχθησα, δεν μπορούσα να κοιμηθώ, παιδιά, ήταν αυτό το άγχος, δεν ξέρω. Τώρα, μια πιάσαμε το θέμα με Μαζονάκη, δεν μπορώ να μην σχολιάσω την εμφάνιση του γιατρού. Δηλαδή, θα μου πεις, ο καθένας είναι ελεύθερος να φοράει ό,τι θέλει. Αλλά, οκ, εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω, είναι θέμα στυλ. Να μην πιάσουμε, βέβαια, αυτά που το στυλ το, και τη διακόσμηση του ιατρίου. Έτσι, το θέμα είναι πολύ πιο σοβαρό για να ασχοληθούμε με αυτά. Αλλά ότι ο άλλος πήγε να καταθέσει και έπρεπε να έχει και το styling του. Με το κόκκινο, το παντελόνι, την ξυπολιταρία, ας πούμε, τη χωρίς κάλτσα, το παπούτσι, το λες και πήγαινε, ας πούμε, σε τραπέζι, σε παραλιακό κλαμπ. Τόσο πια πρεμούρα να δείξει στυλ και εκεί. Τέλος πάντων, θα μου πεις τώρα, το στυλ του είναι αυτό. Τι να γινόταν ξαφνικά διαφορετικό. Βάλε ένα τζιν, ξέρω εγώ τι να πω. Τώρα βλέπεις τον άλλο με το καρό σακάκι και το κόκκινο παντελόνι, λες Παναγία. Τέλος πάντων, δεν κρίνω. Λοιπόν, μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram. Galaxy92FM, μας κάνετε follow εκεί. Είμαστε εδώ μέχρι τις 10. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Επιστροφή σήμερα, λίγο έτσι με track, λίγο έτσι με κάνα δυο λαθάκια τεχνικά. Συγχωρέστε με. Είναι η πρώτη μέρα, καταλαβαίνεις. Τώρα και στην πρώτη μέρα συγχωρούνται πολλά. Άλλους δίνουν, όταν πας στο στρατό, σου δίνουν μια εβδομάδα προσαρμογής. Πας στη μονάδα, σου φέρονται ωραία, σου βάζουν το καλύτερο φαγητό. Πρώτη μέρα στο στρατό, σου βάζουν και μπύρα το μεσημέρι. Και παίρνεις τηλέφωνο στη μάνα σου και λες: Μαμά, στο στρατό, πολύ ωραία. Μας δώσανε και μπύρα το μεσημέρι. Άγουν, είχε ωραίο φαγητό. Πολύ ωραίο μπιφτέκια με πατάτες τηγανητές. Και μετά τρως καπάκια ρεβίθια, Godzilla και. Γιατί το είχε χειρότερο που μπορείς να φανταστείς.
1: Galaxy 92.

0: Η Δήμητρα λέει, έχεις ξαναδεί γιατρό με κόκκινο παντελόνι αστραγάλου? Φαντάζομαι ότι υπάρχουν κι άλλοι. Και το σωστό είναι να μην κρίνεις έναν επιστήμονα από τον ντύσιμό του, αλλά από αυτά που βλέπεις τα υπόλοιπα, το βιογραφικό, ποιος εσύστησε. Βλέπεις λίγο και από το ιατρείο μέσα, δεν είναι νομίζω, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί γιατροί ή πάρα πολλοί επιστήμονες ή πάρα πολλοί επαγγελματίες που ντύνονται πολύ συμβατικά και είναι χειρότεροι από αυτούς που ντύνονται με κόκκινο παντελόνι. Απλά μου έκανε εντύπωση ότι όταν πήγε στην αστυνομία, δηλαδή να πούμε και εκεί style. Τέλος πάντων, σας είπα ότι θα ξανασυναντήσουμε τον Άδων Γεωργιάδη. Θα φτιάξει, λέει, app για να βλέπουν οι πολίτες τις άδειες των ιατρείων. Έλεος με τα apps, ρε φίλε. Έχουμε γεμίσει με apps, δηλαδή όλα αυτά τα βλέπουμε στα apps. Θα απαγορευτούν, λέει, οι διαφημίσεις για κλινικές όπως η συγκεκριμένη. Του, που ενεπλάκει στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, application με QR code. Οπότε θα βλέπεις την άδεια που επισκέπτες. Τώρα η ερώτησή μου είναι εξής. Ωραία όλα αυτά. Αυτοί που πηγαίνουν σε αυτές τις κλινικές και σε αυτά τα ιατρεία, νομίζετε ότι θα πτωηθούν από το αν έχει άδεια το ιατρείο ή όχι? Γιατί δεν ξέρω για το Μαζονάκη. Ο άνθρωπος έχει φύγει και δεν ξέρουμε και τι ήθελε να κάνει εκεί, γιατί πήγε κτλ. Σε άλλες δίθεν εναλλακτικές θεραπείες που κάνουν εναλλακτικά ιατρία, ολιστικές ιατρικές, κουλουπού κουλουπού, περίεργες δίαιτες που σανοζωγονούν με αναγέννηση και αποτοξίνωση κτλ. Δηλαδή, άμα του πεις το αλουνού που του έχει κολλήσει στο κεφάλι να χάσει 50 κιλά σε 2 εβδομάδες, θα το νιάξει άμα έχει άδεια το ιατρείο? Πιστεύω ότι σε κάποιους δεν θα παίξει τόσο ρόλο, γιατί θα σου πει ο φίλος, ο κολλητός, που και αυτός έχει την πετριά, που είναι φαν της δίθεν εναλλακτικής, σου πει πήγα εγώ εκεί και έχασα 20 κιλά σε 2 μέρες, ξέρω εγώ. Ή ξέρω, νιώθω άλλος άνθρωπος, το δέρμα μου είναι λάμπη, δεν με βλέπεις, σε βλέπω, ναι, σε βλέπω. Πήγαινε, ό,τι θα κάνει ο άλλος, θα πάει να κάνει το σκανάρι το QR code που είπε ο Άδωνης? Δεν νομίζω. Καλή είναι η κίνηση, αλλά νομίζω ότι πρέπει να γίνει εξονυχιστικός έλεγος πρώτα απ' όλα και μετά όλα αυτά.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mortiliacom.artinfo.gr.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
2: Μαμούτ!
1: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπε στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
4: τι?
3: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
4: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
1: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
5: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad About Colors.

0: Αθάνατη κομματάρα Cutting Crew στον Galaxy 92. I just died in your arms tonight. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Η ώρα είναι 9 και 28. Να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Παιδιά, πολύ κίνηση σήμερα. Ξεκινήσαμε άσχημα την εβδομάδα. Ο Κηφισός έχει πρόβλημα κυρίως στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Κάθοδος και αυτή προβληματική, ειδικά από Φιλαδέλφεια μέχρι Τρεις Γέφυρες. Η Αττική οδός πονάει σήμερα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ζεφύρη μέχρι την συμβολή με Λεωφόρο Ηρακλείου, γίνεται της Κακομήρας. Προσέξτε και την Εθνική ψηλά στην άνοδο, δηλαδή στο ύψος της Λυκόβρησης, θα βρείτε μποτιλιάρισμα και μετά θα απελευθερωθείτε. Το αντίθετο ρεύμα της Αττικής οδού με μεγάλα προβλήματα που ξεκινάνε από την Ανθούσα, παρακαλώ, και φτάνουν μέχρι την έξοδο Πεντέλης. Η Κατεχάκη στο ρεύμα προς Μεσογείον, η Κηφισίας με μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα από την Πανόρμου μέχρι το Χαλάνδρη. Η άνοδος έχει πρόβλημα και μετά από τα Σίδερα μέχρι να φτάσεις. Θυμάστε εκείνο που λέγει ο Μιλιώκας. Και επειδή όλη τη μέρα. Μέχρι να φτάσεις στη Φραγκοκλησιάς. Η κάθοδος, πρόβλημα και αυτή ψηλά, στο ύψος του Αμαρουσίου, προσέξτε. Τι να προσέξετε τώρα, αν μπλέξει εκεί, έμπλεξε. Μεσογείον έχει θέματα. Η Μεσογείον έχει θέματα και στην άνοδο στο ύψος του Χολαργού και στην κάθοδο, λίγο πριν την Κατεχάκη, μέχρι να φτάσει στη συμβολή με Αλεξάνδρα. Στο κέντρο σήμερα, και αυτό. Τι γίνεται σήμερα, χαμός. Ωραία, μάνα μου. Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας και Λεωφόρος Αμαλίας κόκκινες, η συγκρούς στην άνοδο από τον Νέο Κόσμο και μετά, μέχρι και η άνοδος της Αμφιθέας έχει πρόβλημα. Η κάθοδος της Αμφιθέας, δηλαδή από στο ρεύμα προς Παραλιακή μέχρι το Παλιό Φάλιρο. Αχ, κουράστηκα! Το ρεύμα της Παραλιακής μέχρι να φτάσετε στον Πειραιά και τον είπαμε τον Κηφισό και η Λεωφόρος Αθηνών στην έξοδο από Χαϊδάρι μέχρι από Παλατάκι μέχρι Σκαραμαγκά και στην είσοδο από το Εγάλεο μέχρι να φτάσετε στο κέντρο, παρακαλώ. Νομίζω ότι ισχύει και ο δακτύλιος πλέον, να προσέχετε λίγο, γιατί ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας που γράφουνε και επειδή έχουν αφηνιάσει γενικότερα και σε πολλά ζητήματα καλά κάνανε και αφηνιάσανε και γράφουνε, να προσέχετε λίγο τώρα στο δακτύλιο, μην πολύ μπαίνετε, γιατί κακά τα ψέματα οι περισσότεροι το αναγνωρίζετε το δακτύλιο, έτσι. Τον αγνοούμε όλοι μας, δηλαδή. Τώρα τι να λέμε τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Τουλάχιστον τις πρώτες μέρες το Σεπτέμβριο μην μπαίνετε μέσα, γιατί θα βάζουν μπλόκα εκεί στην είσοδο του δαχτυλίου. Μας έλειψες, μου γράφετε εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μέρη λέει: μια χαρά γνώριζε η Νέα Δημοκρατία για το συγκεκριμένο ιατρείο. Τώρα κάνουν κολοτούμπες όλοι τους. Δεν ξέρω αν λειτουργούσε μόνο επί Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, πριν το 19 δεν λειτουργούσε το ιατρείο αυτό. Μπάσκετ, αυτό είναι μια πολύ δυσάρεστη ιστορία. Το θέμα είναι τουλάχιστον να αποκαλυφθούν όλα αυτά οι παράνομες πρακτικές και οι επικίνδυνες κυρίως πρακτικές, για να μην χάσουν άλλοι άνθρωποι τη ζωή τους, μην τους προκληθεί και ένα σοβαρό πρόβλημα. Γιατί δεν είναι μόνο η θάνατη, μπορεί να πάτε ζημιά σοβαρή.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Αχ, μη με μπριζώνετε με τα μηχανάκια πρωί-πρωί. Λέει, στον πόρο, λέει, τα όρια ταχύτητα στηρούσαν μόνο Αθηναίοι και οι τουρίστες, ταξί και μηχανάκια άστα. Τα μηχανάκια, εντάξει, δεν. Θέλω να πω. Αχ, κάνετε αυτό πραγματικά. Ας μην ξεκινήσουμε, πώς λένε, on the wrong foot, που λένε και στο χωριό μου. Ας πω μια ιστορία τώρα, μια που λέμε για τους γιατρούς και όλη αυτή την ιστορία με το Μαζονάκι. Στην Αμερική τα πράγματα είναι. Έχουν άλλα θέματα, μάλλον οι γιατροί εκεί και οι ασθενείς. Φαντάζομαι ότι έχουν και εκεί τέτοιους γιατρούς, αλλά έχουν και άλλα προβλήματα. Καταρχάς, ξέρετε ότι η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην Αμερική είναι άθλια, δηλαδή μπορεί να πεθάνεις για ένα απλό πράγμα. Υπάρχει ένας τύπος στο Κάνσας, ο οποίος είναι γυναικολόγος, λέγεται Ρότζερ Μάρσαλ, και έχει κάνει μηνύσεις σε 700 ασθενείς, παρακαλώ, γιατί δεν τον πλήρωναν. Καταλαβαίνετε ότι θα πεις τώρα 700 ασθενείς, ρε φίλε, το φεσώσανε τον άνθρωπο, μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Κάτι έπρεπε να κάνει. Από την άλλη, σκέψου πόσο ακριβά είναι τα νοσήλια και οι αμοιβές εκεί στην Αμερική. Και μάλιστα συνελήφθησαν 81 ασθενείς. Ο τύπος έβαλε την αστυνομία να συλλάβει 81 ασθενείς γιατί δεν τον πλήρωναν. Και είναι γερουσιαστής ή μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, από τα δίπτωση μας, congressman που λέμε, ο Ρότζερ Μάρσαλ από το Κάνσας, και είναι ρεπουμπλικάνος φυσικά και διεκδικεί την επανεκλογή του στις εκλογές αυτές που ο Τραμπ πληρώνει 5.000 ευρώ όλους τους Αμερικάνους αν κερδίσουν οι ρεπουμπλικάνοι. Στην Αμερική φοβάσαι μην πάθεις σε οτιδήποτε, μην πιάσουμε τώρα τα δοντιατρικά, έτσι, δηλαδή. Άμα πας στην Αμερική, ας πούμε, και στην Αγγλία, θα βλέπεις οι μισοί τους λείπουν τα μισά δόντια. Γιατί άμα πας να κάνεις μια οδοντιατρική εργασία στην Αγγλία ή στην Αμερική, σου κοστίζει ένα σπίτι. Και εδώ είναι ακριβά. Δεν λέω, αλλά δεν καμία σχέση. Είμαστε καλά ακόμη. Είμαστε καλά, φυσικά. Κύριε Γεωργιάδη Έλεος, δηλαδή, όποτε θα λέμε ιατρικά θέματα, εδώ θα είστε. Είμαστε καλά, καλά. Galaxy
1: 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
10: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
9: Και τα δύο.
10: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: βρανάτος με αυτή τη σεξι βραχνάδα που ζορίζει λίγο σαν να θες να πας τουαλέτα. Είναι λίγο δυσκύλιος ο Μπράιαν Άντερσον, κακά τα ψέματα. Έρχεται όμως στην Ελλάδα. Τώρα, εμείς σας καλούμε σε μια επίσημη πρεμιέρα μιας πολύ ενδιαφέρουσας ταινίας, ο Galaxy 92 και η Feel Good. Σας προσκαλούν στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας του βραβευμένου Ούγγρου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη, που λέγεται Κότα. Ένα χιουμοριστικό chicken run story με τους Αντώνη Καφετζόπουλο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου και Γιώργο Κυριάκο. Αύριο Τρίτη στις 8 το βράδυ, στο θερινό κινηματογράφο Σινέφλερη στην Καλυθέα. Ευκαιρία να πάω. Ένα θερινό δεν πήγα φέτος, παιδί μου. Για να εξασφαλίσετε τη δική σας διπλή πρόσκληση, μπείτε τώρα στη σελίδα μας στο Instagram που λέγεται Galaxy 92. Ακολουθήστε μας και δείτε πώς μπορείτε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό email. Έβλεπα κάποιες εκπομπές, αυτές που ξεκίνησαν το Σαββατοκύριακο, και ρε παιδί μου, και έβλεπα, είχα δει και τα τρέιλερ και έβλεπα αυτές τις. Εντάξει, ενημερωτικές εκπομπές, ξέρεις, θα είναι μέσα στη Μύρλα. Και μάλιστα πιστεύω ότι και πολλές ενημερωτικές infotainment εκπομπές τώρα χτυπιούνται γιατί δεν είναι στον αέρα για να παίξουν μαζονάκι. Σου λέει, δεν γίνεται, ρε φίλε, να μην είμαστε εμείς να το πούμε αυτό. Έβλεπα κάτι άλλες ελάχιστες πλέον feel good ψυχαγωγικές κατ' όνομα εκπομπές που βγαίνουν όλοι και λένε η θετική πλευρά της ζωής. Ξέρετε αυτό που κάθε φορά ξεκινάμε Δευτέρα 14, Σάββατο 15 με τη θετική πλευρά της ζωής, και βάζω μία από αυτές τις εκπομπές να δω τη θετική πλευρά της ζωής και λέει η παρουσιάστρια, τώρα να μην γελάμε όμως, είναι σοβαρό το θέμα με τον, με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και λέω, ρε φίλε, δηλαδή, άμα να δούμε τη θετική πλευρά της ζωής σε εσάς, δηλαδή στους άλλους, τι θα δούμε, ας πούμε, που παίζουν όλη την ώρα εγκλήματα. Παιδιά, αυτά θα φάμε στη μάπα και φέτος. Γέλιο και χαρά, πολύ λίγα, δυστυχώς, στην ελληνική τηλεόραση, ελπίζω να διαψευστώ. Δεν πουλάει κιόλας πλέον. Έχουν εθίσει τόσο πολύ τον κόσμο στο αίμα, τη βία, τη θλίψη, τη μιζέρια, την κακομοιριά, που αν βγει κάποιος και πει κάτι αστείο, τον λέει, τον κοιτάνε περίεργα. Σου λέει, τι κάνει αυτό το τρελός, είναι, πού ζηγά, πώς γελάζει, είναι δυνατόν να γελάς, δεν βλέπεις τι γίνεται γύρω μας. Και έχουμε μας πει, αυτό είναι, η μιζέρια είναι εθνικό σπορ πλέον.
1: Okay. Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Έχουμε και τα απόκριση από Σπέτσες, μάλλον από ένα φίλο που γύρισε από Σπέτσες διακοπές και λέει μετά από Πούσουκου, να πω και εγώ στο νησί, λέει, δεν έχει οχήματα. Εγώ θα πω έχει και παραέχει σκούτερ και μηχανές, τα οποία τρέχουν πολύ σε επικίνδυνο βαθμό στα στενά στενάκια, ακραίο. Ναι, λένε ότι δεν έχουν αυτοκίνητα, δεν λένε ότι δεν έχουν οχήματα. Δεν είπαν κάτι τέτοιο στις Σπέτσες. Οι Σπέτσες πάντα είχαν μηχανές. Καλά, τότε, μόνο εκεί τρέχουν τα. Άντε πάλι με τις μηχανές. Ρε, μη με κολλάζετε πρωί-πρωί, πραγματικά. Για λίγο ακόμη κοντά σας, Βαγγέλης Χαρισόπουλος, στην πρώτη εκπομπή της σεζόν 26-27. Την πήραμε έτσι την. Την κρυάδα, πώς το λένε, το βάπτισμα του πυρός για αυτή την σεζόν. Τα τελευταία σας μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram V Χαρισόπουλος, με κάνετε follow και εκεί με VH. Να σας πω ότι ξεκινάνε οι παραστάσεις μου σε 9 Οκτωβρίου στο Θεατράλε στο Νέο Κόσμο. Stand-up comedy, 4 παραστάσεις με στον Οκτώβριο. Αν θέλετε να κλείσετε τα εισιτήριά σας, στο more.com μπαίνετε τώρα και τα κλείνετε εκεί να τα πούμε. Σας έχω πολύ ωραία πράγματα και φέτος θα τα δείτε στη συνέχεια.
1: Galaxy 92.
0: Και μια μεγάλη καλημέρα στην Κύπρο, όπου θα βρεθούν για την πρώτη συναυλία τη σεζόν. Τη παράσταση, συγγνώμη, συναυλία, δεν τραγουδάω. Στο φεστιβάλ της Λεμεσού. Το 4th International Stand-up Comedy. Πνίγηκα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Κυριακού, που ξεκινάει σήμερα με τις μπλε ώρες στον Sky, το νέο serial

Αυτό ήταν και σήμερα, τελείωσε ο σινεμά. Πρώτη εκπομπή, τέλος. Ακολουθεί ο Μέμος Κοέν. Μείνετε στο Galaxy 92 όλη την ημέρα. Μην φεύγετε και μας ακολουθείτε και στο Instagram Galaxy 92 FM. Θα πούμε πάλι αύριο στις 6 πουρνό. Το ωραίο είναι ότι δεν ιστάζω, Το περίμενα να κουτουλάω, ήθελα να πω. Και να κουλουτάω. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στο Σταύρο. Σταύρο, φίλε μου, χρόνια πολλά και στη Σταυρουλά.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Οι περισσότεροι άνθρωποι καθημερινά παλεύουν να πετύχουν στόχους μικρούς ή μεγάλους, βραχυπρόθεσμους ή μακροπρόθεσμους. Και ο δρόμος προς οποιοδήποτε στόχο μοιάζει σαν πορεία ενός πρωταθλητή που ονειρεύεται να γίνει Ολυμπιονίκης. Μελετώντας τους αθλητές, καταλήγουμε σε τρεις κορυφαίες στρατηγικές που οδηγούν σε σίγουρη επιτυχία. Νούμερο 1. Επικεντρωθείτε σε όσα περνάνε από το χέρι σας. Δουλέψτε και γίνετε τόσο καλό σε αυτό που κάνετε, ώστε οι επιδόσεις σας να μην εξαρτώνται από τις εκάστοτες συνθήκες. Συνεχίστε να βελτιώνεστε συνεχώς, χωρίς να απασχολείστε και να σπαταλάτε ενέργεια με οτιδήποτε είναι έξω από τον έλεγχό σας. Νούμερο 2. Εστιαστείτε στις δράσεις σας στο εδώ και τώρα. Όταν ασχολείστε με τη σπαταλάτε ενέργεια με οτιδήποτε είναι έξω από τον έλεγχό σας. Νούμερο 2. Εστιαστείτε στις δράσεις σας στο εδώ και τώρα.

0: την ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
1: Διαφημίσεις.
2: Ακού να σου πω μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιά...
3: Το μπαλιάτσο.
2: Και την έβαψες.
4: Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
5: Εσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Εσκανόβα Πανέ.
6: Πού σε ρε σκυλέ?
7: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
6: Γάτα είσαι.
7: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
6: Ναι, έχει και για σένα.
8: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
9: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
10: Πού?
9: Στο καζιμάτι φυσικά.
10: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
11: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα ακουστούν διαφημιστικές αναφορές από τη Natural Factors.
14: Ακολούθησε τώρα τον λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

Καλημέρα. Ξεκινάμε και σήμερα στην πρωινή μας συντροφιά. Μέχρι τις 12 ο Μέμος Κοέν παρέα με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική της πόλης.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένα ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω. 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mor.artinfo.gr.
6: Αυτό είναι ένα τρέιλερ. Όχι τα τρέιλερ αυτά που τραβάνε τα αυτοκίνητα. Όχι, όχι, όχι. Είναι ένα τρέιλερ ενημερωτικό. Δηλαδή, είναι ανακοίνωση ενημερωτική. Από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα είμαστε πάλι μαζί 3 με 6 εδώ στον Galaxy 92 στην καθιερωμένη καθημερινή μας μουσικοθεραπεία. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα τα λέμε κάθε μεσημέρι 3 με 6 εδώ στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

και την επικοινωνία μας θυμίζω στα social media του Galaxy 92 και εναλλακτικά στα προσωπικά μου social media με Μοσκόνη με λατινικούς χαρακτήρες. Και παιδιά, για εσάς που αγαπάτε το μαγνήσιο, που έχετε καταλάβει τις ευεργετικές του ιδιότητες, λοιπόν έχω να σας προτείνω όχι όποιο και όποιο μαγνήσιο. Το δυσγλυκινικό μαγνήσιο της Natural Factor ξεχωρίζει γιατί απορροφάται πολύ καλά από τον οργανισμό και είναι πιο ήπιο για το στομάχι. Εσύ που παίρνεις μαγνήσιο το γνωρίζεις καλά αυτό. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο της Natural Factor το βρίσκεται στα ηλεκτρονικά και στα φυσικά φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ.
3: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το είπε, μα μου το είπε, πώς μου το είπε.
4: Μαμούτ!
3: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
5: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
6: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
5: Και τώρα τι κάνουμε?
6: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
7: Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
3: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
8: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
9: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Βρες τη μεγάλη καλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

κάθε μέρα, όλη μέρα εδώ στο Galaxy 92 με μουσικές που σας φτιάχνουν τη διάθεση και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, σας περιμένουμε στο 210 99 59 970.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής.

0: ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ, άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα.
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Δεν κολλάει. Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα ακουστούν διαφημιστικές αναφορές από τη Natural Factors.
6: Let's go.
7: Το νέο άλμπουμ της Miley, Base Persuade, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM και

Galaxy 92 και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισό της σημερινής μας εκπομπής. Καλημέρα και πάλι, είμαι ο Μέμος Κουέν και θα είμαστε παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει 12.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές.
3: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
3: Είναι μάζινα μπλε.
1: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
6: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
7: Αυτό είναι ένα τρέιλερ. Όχι τα τρέιλερ αυτά που τραβάνε τα αυτοκίνητα. Όχι, όχι, όχι. Είναι ένα τρέιλερ ενημερωτικό. Δηλαδή, είναι ανακοίνωση ενημερωτική. Από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα είμαστε πάλι μαζί 3 με 6 εδώ στον Galaxy 92 στην καθιερωμένη καθημερινή μας μουσικοθεραπεία. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα τα λέμε κάθε μεσημέρι 3 με 6 εδώ στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Galaxy 92 με όλα τα αγαπημένα σας τραγούδια, το ένα μετά το άλλο, και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο στούντιο παπάκι galaxy92.gr. επαναλαμβάνω, στούντιο παπάκι galaxy92.gr ή μέσα από το player του site μας στο galaxy92.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Σκέφτεσαι μαρκαδόρους, ινοπνεύματος, άσπρο πίνακα, CD, OHP, ρούχων, κήπου, πλυντηρίου, υφασμάτων, κυμολίας, γραφής τζέλ, διαρκείας, υγρής μελάνης, καλλιγραφίας, σχεδίου, poster markers, decorite markers. Μαρκαδόροι Artline, ιαπωνικής ποιότητας για κάθε χρήση σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Artline, αποκλειστική αντιπρόσωπη εισαγωγής, εταιρεία Παπαζόγλου.
3: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου, ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Λίγα λεπτά πριν τις 12 και κάπου εδώ σας αφήνω. Σε λίγο στο Galaxy 92 ο Χρήστος Φερεντίνος. Είμαι ο Μέμος Κοέν και σας ευχαριστώ που και σήμερα μείνατε μαζί μας για τις 2 τελευταίες ώρες. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του. Ο την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.

0: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα. Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
1: Μαμούτ!
0: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπε στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
2: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design & Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design & Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
0: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
3: Let's go.
4: Το νέο άλμπουμ της Miley, Base Persuade, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM και

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, Galaxy 92, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και ακολουθεί η καλύτερη δύο-ωρη μουσική συντροφιά που θα μπορούσες να ζητήσεις. Ετοιμάσου για επιτυχίες, ετοιμάσου για ρυθμό, για την καλύτερη μουσική της πόλης.

Διαφημίσεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Πού με πας χωρίς να μου λες?
6: Θα δεις, σε λίγο.
5: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
6: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
5: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
6: Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
8: Αυτό είναι ένα τρέιλερ. Όχι τα τρέιλερ αυτά που τραβάνε τα αυτοκίνητα. Όχι, όχι, όχι. Είναι ένα τρέιλερ ενημερωτικό. Δηλαδή, είναι ανακοίνωση ενημερωτική. Από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα είμαστε πάλι μαζί 3 με 6 εδώ στον Galaxy 92 στην καθιερωμένη καθημερινή μας μουσικοθεραπεία. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα τα λέμε κάθε μεσημέρι 3 με 6 εδώ στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Και περνάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά. Θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι? Το Regency Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση. Με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino Montparnasse. Εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
6: τι?
5: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
6: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Τι θα γίνει με τον ιό του Δυτικού Νείλου? Έχει περάσει το καλοκαίρι, δεν τελείωσε αυτή η ιστορία. Ακόμα έχουμε θέμα. Δεν είναι, λέει, περιστασιακή απειλή. Στην Ελλάδα, η φετινή έξαρση είναι από τις σοβαρότερες των τελευταίων ετών, με διψήφιο αριθμό θανάτων και περισσότερους από 200 ασθενείς με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Εν τω μεταξύ, το θέμα είναι ότι τώρα θα φοβόμαστε και τα κουνούπια. Έβλεπα χθες ένα ρεπορτάζ σε εκπομπή πρωινή και έκαναν γκάλωπ στο δρόμο και ρωτούσαν, λέει, τι θα κάνετε, λέει, εμβόλιο. Λέει, υπάρχει εμβόλιο για τον ιό του Δυτικού Νείλου και δεν το ήξερα. Βγαίνει ο άλλος κάτι διαφημίσει, εμβόλια κάνει για τον HPV, κάνει εμβόλια για τον έρπη ζωστήρα, κάνει εμβόλια για τον COVID, κάνει εμβόλια για τη γρήπη Α. Έλεος, δηλαδή, τρυπιόμαστε, λες, και μην πω τώρα.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Galaxy 92, ο Χρήστος Φερεντίνος εδώ μαζί με τον Ανδρέα Γιουλάτο και σε πολύ λίγο τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια,

0: Μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
1: Δεν κολλάει? Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
2: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
3: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Let's go. Το νέο άλμπουμ της Miley, Base Persuades, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM και μπορεί να είσαι εσύ ο

Συνεχίζουμε λοιπόν, δεύτερη ώρα εδώ στο Galaxy 92, μεσημεριανή ζώνη, εκεί που ο καφές γίνεται δεύτερος, τα deadlines επικίνδυνα και η μουσική απολύτως απαραίτητη. Μέχρι τις 2, Galaxy 92. We were good.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Σκέφτεσαι μαρκαδόρους, ινοπνεύματος, άσπρο πίνακα, CD, OHP, ρούχων, κήπου, πλυντηρίου, υφασμάτων, κυμολίας, γραφής τζέλ, διαρκείας, υγρής μελάνης, καλλιγραφίας, σχεδίου, poster markers, decorite markers. Μαρκαδόροι Artline, ιαπωνικής ποιότητας για κάθε χρήση σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Artline, αποκλειστική αντιπρόσωπη εισαγωγής, εταιρεία Παπαζόγλου.
2: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
3: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
4: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Βρες τη καλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
5: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
6: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
5: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
6: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Πού σε ρε σκυλέ?
8: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
7: Γάτα είσαι.
8: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
7: Ναι, έχει και για σένα.
9: Αυτό είναι ένα τρέιλερ. Όχι τα τρέιλερ αυτά που τραβάνε τα αυτοκίνητα. Όχι, όχι, όχι. Είναι ένα τρέιλερ ενημερωτικό. Δηλαδή, είναι ανακοίνωση ενημερωτική. Από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα είμαστε πάλι μαζί 3 με 6 εδώ στον Galaxy 92 στην καθιερωμένη καθημερινή μας μουσικοθεραπεία. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα τα λέμε κάθε μεσημέρι 3 με 6 εδώ στον Galaxy 92.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
3: Και περνάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά. Γιατί να πας μακριά όταν έχεις το κορυφαίο τόσο κοντά? Το Regency Casino Montparnasse είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης και με όλα όσα ψάχνεις σε ένα μοναδικό μέρος χωρίς να καταναλώσεις και πολύ βενζίνη. Θες να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ζήσεις τη στιγμή χωρίς απόσταση? Regency Casino Montparnasse, τόσα πολλά, τόσο κοντά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Διαφημίσεις.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

εδώ λοιπόν, είμαστε στο Galaxy 92 και ό,τι κι αν κουβαλάτε κυρίες και κύριοι σήμερα, αφήστε εδώ λίγο στην άκρη. Εμείς είμαστε εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι τις 2 μαζί.

Το νέο άλμπουμ της Miley, Basper Swains, είναι πρώτο μπιλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 όμως θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM και μπορεί να είσαι εσύ ο νικητής για αυτή τη μοναδική μουσική εμπειρία.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Η πόλη ζει. Στο Free Press της πόλης, το κουδούνι χτύπησε για έξω. Το «Η πόλη ζει» περπατάει στην Αθήνα, παίζει, μαθαίνει, γράφει με το χέρι και φτιάχνει από την αρχή το σχολείο που θα ήθελε. Κι αν δεν πάρει άριστα, δεν πειράζει. Η πραγματική ζωή, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από τις βαθμολογίες. Η πόλη ζει. Έντυπο που διαβάζεται. Υπολυζή.gr. Site που δεν βομβαρδίζει.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
6: Μαμούτ!
5: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
7: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
8: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
7: Τι λένε δηλαδή?
8: Βάλτε μας σπίτι σας.
7: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
8: Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
5: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
10: Let's go.
11: Το νέο άλμπουμ της Miley, Base Persuades, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό Private Listening Event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM και

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζου Blue. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
1: Πήγε στον Κασιμάτι.
0: Έχει έπιπλα γραφείου.
1: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Αυτό είναι ένα τρέιλερ. Όχι τα τρέιλερ αυτά που τραβάνε τα αυτοκίνητα. Όχι, όχι, όχι. Είναι ένα τρέιλερ ενημερωτικό. Δηλαδή, είναι ανακοίνωση ενημερωτική. Από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα είμαστε πάλι μαζί 3 με 6 εδώ στον Galaxy 92 στην καθιερωμένη καθημερινή μας μουσικοθεραπεία. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα τα λέμε κάθε μεσημέρι 3 με 6 εδώ στον Galaxy 92.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οκτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
4: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
3: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
4: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
3: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
4: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
3: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
4: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μία ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Δεν ξέρω πώς κοιμάστε εσείς, αν κοιμάστε καλά ή όχι. Πάντως λένε οι επιστήμονες εδώ ότι βοηθάει, λέει, ο ροζ ήχος. Τι είναι ο ροζ ήχος? Ο ροζ ήχος, λέει, είναι βαθύτεροι ήχοι και χαμηλότερες συχνότητες, τις οποίες μπορείς να βάλεις να τις ακούς από πίσω, όπως βάζουν κάποιοι κάτι έτσι σαν. Πώς τα λένε αυτά, ρε παιδί μου, κάτι ήχους ηχογραφημένους. Και μπορούν και κοιμούνται με αυτό, δεν ξέρω πώς το καταφέρουν. Ο ροζ ήχος, λέει, είναι κάτι σαν τις συχνότητες της σταθερής βροχής ή μιας μακρινής μπόρας. Τώρα εγώ αν ακούω βροχή το βράδυ που κοιμάμαι, το πιο πιθανό είναι να τα κάνω πάνω μου ή να θέλω να πάω τουαλέτα, θα ξυπνάω 5 φορές το βράδυ. Ξυπνάω ήδη μια φορά και μου διαλύει τον ύπνο. Μην ξυπνάω κάθε λίγο επειδή ο άλλος θα βάλω βροχή στον ύπνο μου. Πώς θα κοιμηθείς καλύτερα?
8: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ενοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα.

0: Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Δεν κολλάει. Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη νες καφέ αζίρε εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
5: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα.
4: Και τα δύο.
5: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Let's go.
7: Το νέο άλμπουμ της Miley, Bass Persuade, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM και μπορεί να είσαι εσύ.

0: Είναι όπως όταν έχεις πολύ καιρό να ανέβεις το ποδήλατο και όταν παίρνεις ένα καινούριο αυτοκίνητο ή έχεις καιρό να οδηγείς το αυτοκίνητο σου, που ξεκινάς σιγά σιγά, γιατί ξέρεις ότι σιγά σιγά το συνηθίσουμε. Εν τω μεταξύ λένε ότι ο χρόνος περνάει γρήγορα, αλλά αυτός ο Αύγουστος είχε, ρε παιδί μου, κάτι δεν ξέρω. Και ο Σεπτέμβριος, καλά ο Σεπτέμβριος, πήγε λίγο μέχρι τώρα λίγο περίεργα, αν μη τι άλλο. Εν τω μεταξύ, όταν βρεθήκαμε ξανά εδώ, επειδή σιγά σιγά η παραγωγή, οι πριμαντώνες και καλά ήρθαμε όλοι σήμερα, αλλά όλοι οι υπόλοιποι έρχονταν ανάλογα πότε έλεγε η άδειά τους. Και νομίζω ότι έχει αλλάξει, κινδυνεύει η στατικότητα του κτηρίου. Δεν ξέρω, λένε ότι όταν έχει ζέστη σου κόβεται η όρεξη. Τελικά όταν δροσίζει το βράδυ, μάλλον τα βάζεις όλα μαζί και τα τρως το ένα μετά το άλλο. Προχωράνε πρώτα οι κυλίτσες μας και μετά μπαίνουμε οι υπόλοιποι στα δωμάτια. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο ψέμα, γιατί μόνο εγώ το έπαθα. Μέχρι τις 6 στο Galaxy 92, Δημήτρης Παπαδόπουλος.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy
3: 92.
4: Amazing music.
0: Καλή σεζόν. Θα αποφύγω τα καλό από καλό καιρό, τα καλό χειμώνα, όλα τα αφήνω στην άκρη. Καλή σεζόν να έχουμε και περιμένουμε την καλησπέρα σας. Τους τρόπους τους ξέρετε, αλλιώς θα τους πω σε λίγο. Καλή διασκέδαση.

0: The Real Things, You To Me Are Everything. Σήμερα εκτός από την Σταυρούλα και τον Σταύρο, χρόνια σας πολλά. Γιορτάζει ο Θεοκλής και η Θεόκλια. Δεν το έχω συναντήσει πουθενά αυτό το όνομα. Και μην ξεχνάτε, αν δεν το δεν φροντίσατε το πρωί ή χθες τέλος πάντων με το εφημερεύοντα, σήμερα είναι ο Σταυρός τέλος πάντων είναι των φαρμακείων, οπότε τα φαρμακεία είναι κλειστά.
1: Διαφημίσεις.
2: Σκέφτεσαι μαρκαδόρους, ινοπνεύματος, άσπρο πίνακα, CD, OHP, ρούχων, κήπου, πλυντηρίου, υφασμάτων, κυμολίας, γραφής τζέλ, διαρκείας, υγρής μελάνης, καλλιγραφίας, σχεδίου, poster markers, decorite markers. Μαρκαδόρι Artline, ιαπωνικής ποιότητας για κάθε χρήση σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Artline, αποκλειστική αντιπρόσωπη εισαγωγής, εταιρεία Παπαζούλου.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Galaxy 92.
5: Amazing music.

Είναι αυτό που λένε, δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Baby, baby, what I have to fall in love with you. Παλιωμένος στον Procol Harum, ο Matthew Fisher, εντωμεταξύ στο μυαλό μας. Α, καταρχάς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματα που μας στέλνετε, που μου στέλνετε. Οι τρόποι είναι οι εξής. Όσοι ακούτε online, έχετε ένα παραθυράκι που στέλνετε το μήνυμά σας, αποστολή και ήρθε κατευθείαν εδώ. 2-10-99-59-970, αν θέλετε τηλέφωνο, στούντιο παπάκι galaxy92.gr. Αν θέλετε μέσω email, galaxy92fm, έτσι όπως το ακούτε μονοκόμματο στο Instagram, που θα σας χρειαστεί και αυτές τις μέρες, αλλά περισσότερα θα πούμε αργότερα και αύριο και κατά τη διάρκεια της σεζόν, και Galaxy92FM Official στο Facebook. Το μυαλό μας λοιπόν είναι στο αυριανό βράδυ, γιατί το ψιλογελάω, δηλαδή, γιατί ήδη έχω πάρει μια ιδέα. Ο Galaxy92 μαζί με την Feel Good σας προσκαλούμε στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας του βραβευμένου Ούγγρου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη, Κότα. Έτσι λέγεται η ταινία, Κότα. Και είναι ένα χιουμοριστικό chicken run story με Αντώνη Καφετζόπουλο, με Αργύρη Πανταζάρα, με Μαρία Διακοπαναγιώτου και Γιώργο Κυριάκο. Αύριο θα γίνει αυτό στις 8 το βράδυ στην Καλλιθέα, στο θερινό σινεμά Φλερί. Για να εξασφαλίσετε την δική σας διπλή πρόσκληση, μπαίνετε τώρα στην σελίδα μας στο Instagram. Εδώ είναι που το λέγαμε, Galaxy92FM, όπως το ακούτε, Galaxy92FM μονοκόμματο. Μας ακολουθείτε και βλέπετε πώς μπορείτε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό. Οι νικητές για την αυριανή ταινία, για την αυριανή avant-première, θα ενημερωθείτε με email. Αυτός είναι ο Charlie Puth, How Long, από το Matthew Fisher το 78, γυρίσαμε τώρα περίπου στο παρόν.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Η πόλη ζει. Στο Free Press της πόλης, το κουδούνι χτύπησε για έξω. Το «Η πόλη ζει» περπατάει στην Αθήνα, παίζει, μαθαίνει, γράφει με το χέρι και φτιάχνει από την αρχή το σχολείο που θα ήθελε. Κι αν δεν πάρει άριστα, δεν πειράζει. Η πραγματική ζωή, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από τις βαθμολογίες. «Η πόλη ζει». Έντυπο που διαβάζετε. Υπόλυζη.gr. Site που δεν βομβαρδίζει.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Με την Tech Support η τεχνολογία σε πάει μπροστά. Εδώ θα βρεις ό,τι χρειάζεται ο ψηφιακός σου κόσμος. Λάπτοπ, υπολογιστές, περιφερειακά, gadgets και λύσεις τεχνολογίας για όλα. Μπες τώρα στο tpavlasupport.gr ή κάλεσε στο 210-990-2739.
5: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
7: Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: Αγάπη στα όρια της λατρείας, η Foreigner, I want to know what love is. Ανάμεσα στα δυσάρεστα και τα περίεργα έχουμε και ευχάριστα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας. Το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου φέτος είναι αφιερωμένο στην καλλιέργεια της συνολικής, της συλλογικής συνείδησης και της κοινωνικής ευθύνης απέναντι στον πλανήτη και τις επόμενες γενιές. Είναι αυτό που λένε ότι δεν κληρονομήσαμε τον πλανήτη από τους προγόνους μας, αλλά τον δανειστήκαμε από τα παιδιά. Με έμπνευση από τους 17 στόχους βιώσιμη ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το φεστιβάλ αναδεικνύει ζητήματα όπως η ποιοτική εκπαίδευση, η κοινωνική ισότητα, η προστασία του περιβάλλοντος, η υπεύθυνη κατανάλωση, η πολιτιστική συμπερίληψη και η βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων και των κοινωνιών. Έχει ξεκινήσει από τις 4 του μηνός και πάει μέχρι τις 20 το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως. Δευτέρα με Πέμπτη 6 το απόγευμα με 10.30 το βράδυ, Παρασκευή και Σάββατο 6 το απόγευμα με 11 το βράδυ, Κυριακή 10.30 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 6 το απόγευμα μετά μέχρι 10.30 το βράδυ. Έχω να σας δώσω 3 βιβλία, θα σας δίνουμε συνέχεια βιβλία. Θα πρέπει να πάτε να τα πάρετε από τα περίπτερα των εκδοτικών οίκων στο πεδίο του Άρεως, στην έκθεση βιβλίου. Το ένα είναι από την Σουζέτα εκδοτική της Κατιάνας Καρογιάννη, «Με τα χέρια μου μπορώ». Το δεύτερο, «Εκείνη μέσα μου», της Σμαρός Μακροπούλου, από τον εκδοτικό οίκο The Art of Success, και Ιωάννης Καποδίστριας του Λευτέρη Παπακώστα από τον εκδοτικό οίκο Αγγελική Στίξης. Στέλνετε email στο studio papakigalaxy92.gr ποιο από τα βιβλία σας ενδιαφέρει και η νικήτρια ο νικητής θα το παραλάβει, όπως σας είπα, από το περίπτερο του εκδότη.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
0: Μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στον Galaxy 92. Σήμερα είναι Δευτέρα, ξεκινάει αυτή η εβδομάδα. Είναι η πρώτη για μας, η πρώτη της σεζόν. Από θερμοκρασία καλά μας πήγε. Και καλά μας πάει σήμερα δηλαδή και όλη την εβδομάδα. Την Παρασκευή ετοιμαστείτε μόνο να δείξει 30. Κατά τα άλλα 20 τόσο. 27, 28, 29, εκεί πέρα θα πάει όλη η εβδομάδα. Αραιές νεφώσεις σήμερα, λίγο πιο πυκνές αύριο. Ξαναραιώνουν την Τετάρτη. Η αθηναϊκή δρόμη σχετικά εύκολη τώρα. Θα ρίξουμε αναλυτική ματιά με το που θα μπούμε στην καινούργια ώρα.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Η πόλη ζει. Στο Free Press της πόλης, το κουδούνι χτύπησε για έξω. Το «Η πόλη ζει» περπατάει στην Αθήνα, παίζει, μαθαίνει, γράφει με το χέρι και φτιάχνει από την αρχή το σχολείο που θα ήθελε. Και αν δεν πάρει άριστα, δεν πειράζει. Η πραγματική ζωή, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από τις βαθμολογίες. «Η πόλη ζει», έντυπο που διαβάζετε. Υπολυζή.gr, site που δεν βομβαρδίζει.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε?
9: Μαμούτ!
8: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
10: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
10: That's mad about colors.
8: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.

Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση ότι καμία αμφιβολία μάλλον ότι ζούμε περίοδο αλλαγών. Αλλά ό,τι και να γίνει με τα AI, ό,τι και να γίνει με την επιστήμη γενικότερα, αν και θα κυκλοφορούμε με δύο πόδια και τέσσερα πλοκάμια στο μέλλον, δεν ξέρω, και θα έχουμε και ουρά και την κουνάμε, όποτε χαιρόμαστε. Κάποια πράγματα δεν πρόκειται να αλλάξουν ποτέ μα ποτέ. Αυτό είναι λόγου χάρη. Ένα τρανό παράδειγμα είναι η κίνηση στους αθηναϊκούς δρόμους. Λοιπόν, οπότε μαζί με το καλό μεσημέρι που σας λέω για άλλη μια φορά και σας θυμίζω ότι είστε στον Galaxy 92 και μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος θα είναι εδώ, να σας πω ότι αν κινήσετε στο ύψος των στα Πατήσια περίπου, στον Κηφισό, εκεί πέρα η άνοδος είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η κάθοδος είναι πάρα πολύ δύσκολη. Λίγο πριν φτάσετε στην κατάληξη του Κηφισού και πάτε είτε προς Πειραιά είτε προς τα νότια προάστια. Μιλώντας για νότια προάστια, στο ελληνικό η παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου έχει πρόβλημα. Η κάθοδος του περιφερειακού του Ημίτρου, το κέντρο της Αθήνας και Κηφισίας Μεσογείων, η Μεσογείων με γκρίνιες προς το παρόν, δεν είναι στα κόκκινα, είναι στα κίτρινα τέλος πάντων, και αυτή είναι η θετική είδηση. Η Κηφισίας ανοίγει κλείνει. Και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα που είμαστε μαζί για σήμερα. Σήμερα είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 14, χρόνια πολλά Σταυρούλα, χρόνια πολλά

Σταύρο. Το φθινόπωρο και η άνοιξη είναι, νομίζω, κατά την δική μου άποψη, οι καλύτερες εποχές. Φέτος ευτυχώς δεν φάγαμε πάρα πολύ καύσωνα. Φάγαμε αυτό στα τέλη του Αυγούστου, που νομίζαμε ότι τη γλιτώσαμε και βλέπαμε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη να ψήνεται και λέγαμε και εμείς δεν, και εμείς τελικά την πατήσαμε. Αλλά τέλος πάντων ήταν πολύ πιο ελαφρύ από άλλες χρονιές και πέρσι μας πήγε καλά. Να δούμε τι θα πούνε τα μερομήνια για τον επόμενο χρόνο. Αυτή είναι Survivor, Eye of the Tiger. Πάμε να χτίσουμε όγκο.

0: Μπράβο ρε Μάιλι.
1: Το χρειαζόμασταν. Bass Persuades. Έτσι λέγεται και το single, έτσι θα λέγεται και το άλμπουμ που κυκλοφορεί την Παρασκευή που μας έρχεται. Εν τω μεταξύ, 20 από εσάς θα έχετε την ευκαιρία να το ακούσετε μια μέρα νωρίτερα. Θα διοργανώσουμε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός γι' αυτό θα ξεκινήσει αύριο και θα ολοκληρωθεί μεθαύριο, δηλαδή Τρίτη και Τετάρτη. Εσείς πάρτε θέση για να μάθετε έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού και τι πρέπει να κάνετε τώρα. Να ακολουθήσετε την σελίδα μας στο Instagram, Galaxy92FM, όπως το ακούτε μονοκόμματο, και μπορεί να είστε η νικήτρια ή ο νικητής για αυτή την μουσική εμπειρία. Να γυρίσουμε τώρα αρκετά χρόνια πίσω. Για το AI, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, θα τα πούμε αναλυτικά, θα τα λέμε δηλαδή συνέχεια σε όλη τη σεζόν, γιατί το παρακολουθώ, με ενδιαφέρει. Αλλά έχουν γίνει σημεία και τέρατα, έτσι.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Πώς ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
4: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
5: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Βρες τη καλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Η πόρνη από πάνω.
8: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
7: Η πόρνη από πάνω.
8: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mor.com.artinfo.gr.
9: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
10: Πού?
9: Στο καζιμάτι φυσικά.
10: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Τώρα πρέπει δηλαδή σύντομες ιστορίες. Δεν ξέρω αν θα είναι σύντομη η ιστορία και τελικά όλη αυτή η φασαρία με το AI. Κάποιοι το βλέπουν έτσι, κάποιοι το βλέπουν αλλιώς. Τις τελευταίες μέρες εντωμεταξύ έχουν θεργέψει οι ειδήσεις με την παρέτηση του CEO της Anthropic, με τον άλλο που βγήκε και είπε ότι θα μας φάει το AI, θα εξαφανίσει την ανθρωπότητα μέχρι το 2030. Ψιλογελάω γιατί ό,τι και να κάνει είναι ένα καλώδιο υπόθεση. Δηλαδή δεν είναι ένα καλώδιο, είναι 10 καλώδια υπόθεση. Εν τω μεταξύ, όλη αυτή η δημοσιότητα έχει προβληματίσει κάποιους και το συνδέουν και με όλες τις αναταράξεις και όλη την άνοδο και γενικότερα την εξέλιξη κάποιων εταιριών που προμηθεύουν αυτά τα περίφημα chip για την τεχνητή νοημοσύνη και τα περίφημα data centers. Δηλαδή, σου λέει ότι δείχνουν πάρα πολύ μεγάλο κέρδος, αλλά από την άλλη, αυτό το κέρδος δεν είναι πραγματικό κέρδος και γι' αυτό μπορεί να γίνει, τέλος πάντων, να σκάσει η φούσκα, όπως το λένε. Η ιστορία θα δείξει, πάντως το θέμα είναι ότι κάποια επαγγέλματα, ναι, θα έχουν πρόβλημα. Και κάποια πράγματα ίσως να μην χρειάζεται ο άνθρωπος να τα κάνει στο μέλλον, που άμα δεν δημιουργούσε ο ίδιος τις ανάγκες, να μην χρειαζόταν να τα κάνει έτσι κι αλλιώς.
1: Okay. Όλα τα αγαπημένα τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing Music.
0: Amazing Music εδώ στον Galaxy 92 μέχρι τις 6 παρουσιάζει αυτή την Amazing Music ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Σήμερα είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν. Σήμερα ξεκινήσαμε. Μπα, το βρήκατε τον δρόμο, που λένε. Edwin Collins, Girl Like You.

0: Διαφημίσεις.
1: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζου Blue. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
2: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design & Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design & Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
8: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Τι θα γίνει με τον ιό του Δυτικού Νείλου? Έχει περάσει το καλοκαίρι, δεν τελείωσε αυτή η ιστορία. Ακόμα έχουμε θέμα. Δεν είναι, λέει, περιστασιακή απειλή. Στην Ελλάδα, φετινή έξαρση είναι από τις σοβαρότερες των τελευταίων ετών, με διψήφιο αριθμό θανάτων και περισσότερους από 200 ασθενείς με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Εν τω μεταξύ, το θέμα είναι ότι τώρα θα φοβόμαστε και τα κουνούπια. Έβλεπα χθες ένα ρεπορτάζ σε εκπομπή πρωινή και έκαναν γκάλωπ στο δρόμο και ρωτούσαν, λέει, τα κάνετε, λέει, εμβόλιο? Λέει, υπάρχει εμβόλιο για τον ιό του Δυτικού Νείλου και δεν το ήξερα. Βγαίνει ο άλλος κάτι διαφημίζει, εμβόλια κάνε για τον HPV, κάνε εμβόλια για τον έρπη ζωστήρα, κάνε εμβόλια για τον COVID, κάνε εμβόλια για τη γρήπη Α. Έλεος, δε, τρυπιόμαστε, λες, και μην πω τώρα.
8: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
10: Galaxy 92. Amazing music.

0: Maxi Priest στον Galaxy 92, Close to You, από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Έκανε πολύ μεγάλο, όπως λένε, γκέλ στον κόσμο και η διασκευή που είχε κάνει στο Wild World του Cat Stevens. Αν σήμερα θα έχετε σκοπό να πάτε προς Καλλιμάρμαρο, που έχουμε την μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία» που ξεκινάει στις 9. Έχουν τροποποιηθεί και τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς, γιατί προφανώς και ο τρόπος για να πας είναι μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν υπάρχει περίπτωση εκεί πέρα να παρκάρεις κάπου. Στην γραμμή 1 λοιπόν του ΙΣΑΠ, το ηλεκτρικό, από Πειραιά προς Κηφισιά το τελευταίο δρομολόγιο είναι στη 1, από Κηφισιά προς Πειραιά πάλι στη 1, από Ομόνια προς Πειραιά 1 και 32, από Ομόνια προς Κηφισιά στη 1 και 20, οι γραμμές 2 και 3 του μετρό, από Ανθούπολη προς Ελληνικό στη 1 και 43, από Ελληνικό προς Ανθούπολη στη 1 και 40, πάει δηλαδή μέχρι αργά, από Ομόνια προς Ελληνικό 1 και 54, από Ομόνια προς Ανθούπολη στις 2 και 3 και τα τραμ θα προσπαθήσουν να βοηθήσουν την κατάσταση. Έτσι λοιπόν προς Πικροδάφνη το τελευταίο το δρομολόγιο θα είναι στη 1.40, προς Ασκληπείο στη 1.40 και προς Ακτή Ποσειδώνος Πειραιάς στις 12.30.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Amazing Music λέμε εδώ στον Galaxy 92 και το κάνουμε κιόλας. Ένα τραγούδι και θα προλάβουμε και δεύτερο λογικά για να πάμε μέχρι το τέλος της ώρας. Μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ στο μεσημερό απόγευμα της Δευτέρας.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Ο εσωτερικός διάλογος ξεκινάει να χτίζεται στην παιδική ηλικία και στον ενήλικα φτάνει να διαμορφώνει το επίπεδο αυτοεκτίμησης, αυτοπεποίθησης και αίσθησης αξίας. Και ο τρόπος για να αλλάξετε τον εσωτερικό σας διάλογο είναι: Νούμερο 1. Κατανοήστε πώς διαμορφώθηκε. Σαν παιδάκι δεν μιλούσατε απαξιωτικά στον εαυτό σας. Όμως σίγουρα ακούγατε εκφράσεις του τύπου «Είσαι μικρός, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό», «Μη φωνάζεις», «Είσαι κακό παιδί», «Θα σ' αγαπάω αν είσαι καλό παιδί» και άλλα παρόμοια που σταδιακά θεμελιώθηκαν. Με τόση ισχύ, ώσπου έφτασε αυτή η φωνή, ακόμα κι αν δεν ακούγεται απ' έξω, να ακούγεται μέσα σας. Νούμερο 2. Προσδιορίστε τις πιο καθοριστικές πεποιθήσεις για τον εαυτό σας το σήμερα. Μπείτε σε ένα γόνιμο εσωτερικό διάλογο και βρείτε εκείνα τα ανασταλτικά πιστεύω σας για τον εαυτό σας και διατυπώστε τα γραπτά. Νούμερο 3. Αμφισβητήστε τις αρνητικές πεποιθήσεις και αλλάξτε τις. Οι πεποιθήσεις είναι σκέψεις που επαναλαμβάνετε ώσπου θεμελιώνονται σαν αδιάσυστες αλήθειες. Οι λόγια που ακούσατε ξανά και ξανά και αλλάξτε τις. Οι πεποιθήσεις είναι σκέψεις που επαναλαμβάνετε ώσπου θεμελιώνονται σαν αδιάσυστες αλήθειες. Οι λόγια που

0: Και την έβαψες. Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
1: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
6: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
7: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
6: Και τα δύο.
7: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
8: Let's go.
9: Το νέο άλμπουμ της Miley, Base Persuades, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM και μπορεί να είσαι εσύ ο νικητής για αυτή τη μοναδική μουσική εμπειρία.
10: Το ακούσατε έτσι, μπαίνετε στο Instagram Galaxy92FM μονοκόμματο και θα ακούσουμε μαζί μια μέρα νωρίτερα το τελευταίο, το καινούριο μάλλον, άλμπουμ της Miley. Εν τω μεταξύ από καιρό, σήμερα ήταν μια χαρά τα πράγματα, μέρες νεφώσεις και 28 βαθμούς. Αύριο περιμένουμε στοϊκά να βρέξει. Υπάρχει μία περίπτωση να βρέξει αύριο. Πάλι 28 βαθμούς θα έχουμε και την Τετάρτη 26 στους αθηναϊκούς δρόμους. Ο Κηφισός έχει πρόβλημα όπως είχε και νωρίτερα. Το κέντρο της Αθήνας είναι δύσκολο στην κυκλοφορία του. Η παραλιακή έχει ηρεμήσει. Το κέντρο του Πειραιά είναι και αυτό σχετικά ήρεμο. Ο περιφερειακός του Ημιτού και αυτός. Η Αττική οδός μόνο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, λίγο πριν και λίγο μετά τη συμβολή με τον Κηφισό. Και μπήκαμε στην τελευταία που είμαστε μαζί για σήμερα. Τώρα λέμε καλησπέρα, καθαρά καλησπέρα. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 6. Ο μήνας έχει 14, χρόνια πολλά και πάλι στην Σταυρούλα και τον Σταύρο. Αυτή είναι η Modern Talking.

Εν τω μεταξύ δεν ξέρω τι θα γίνει με τα AI και πώς θα πάει όλη αυτή η ιστορία σε σχέση με την ανθρωπότητα και με την πρόοδό της. Πάντως τις τελευταίες μέρες λένε ότι παιδιά να χαλαρώσουμε λιγάκι και να το πάμε λίγο πιο αργά. Να βάλουμε όρια στην ανάπτυξη, να βάλουμε όρια τέλος πάντων στο που μπορεί να φτάσει προς το παρόν το AI μέχρι να δούμε και εμείς τι μας γίνεται. Δηλαδή έχουν φτάσει κάπου εκεί. Εν τω μεταξύ, όπως είναι ο πιο πετυχημένος ορισμός νομίζω για έναν υπολογιστή, ο υπολογιστής είναι ένας ηλίθιος που ξέρει να μετράει μέχρι το 1. Εσύ θα του πεις τι να κάνει. Πάντως και ο Elon Musk είπε ότι εντάξει παιδιά, να το μαζέψουμε λιγάκι αυτή την ιστορία με την τεχνητή νοημοσύνη και οι αγορές αρχίσαν να αντιδρούν περίεργα. Έχουμε και την τιμή του πετρελαίου, έχουμε και τις mid-term που λένε εκλογές τον Νοέμβριο σε δύο μήνες στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί πέρα είναι αρκετά ανακατωμένη η κατάσταση και βέβαια τι να πει κανείς για την Μέση Ανατολή. Μάλλον θα είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα χρονιά. Ελπίζω προς το καλό και να βάλουμε σιγά σιγά μυαλό δηλαδή. Mike Oldfield, Maggie Riley.

0: Διαφημίσεις.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
8: Τα πάντα!
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
10: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Δεν κολλάει. Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Freak Power, Turn On, Tune In, Cap Out. Έχουμε τους, τον Ντεντόγλου που είμαστε περήφανοι. Αυτός δεν χρειάζεται, όπου πηγαίνει για τις διοργανώσεις μετά έρχεται με ένα άλμα. Έχουμε τον Καραλή που άμα φύγει το αεροπλάνο κάνει μία έτσι και το προλαβαίνει στον αέρα. Έχουμε λοιπόν, σημειώστε και άλλο ένα όνομα. Δεν ξέρω αν είναι αθλητής ή ερασιτέχνης αθλητής. Τέλος πάντων, Σπύρος Χρυσικόπουλος. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος τον Αύγουστο που μας πέρασε? Κολύμπησε 91,4 χιλιόμετρα από την Ελλάδα, από τους Οθονούς, στην Σάντα Μαρία Ντι, κάτι τέλος πάντων, στην Ιταλία. Α, όλο αυτό το πήρε 31 ώρες και 50 λεπτά και το έκανε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, non-stop. Αποκλείται να σταμάτησε, να μην σταμάτησε καθόλου, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά κολύμπησε από την Ελλάδα στην Ιταλία 91,4 χιλιόμετρα. Okay.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η πόλη ζει. Στο Free Press της πόλης, το κουδούνι χτύπησε για έξω. Το «Η πόλη ζει» περπατάει στην Αθήνα, παίζει, μαθαίνει, γράφει με το χέρι και φτιάχνει από την αρχή το σχολείο που θα ήθελε. Κι αν δεν πάρει άριστα, δεν πειράζει. Η πραγματική ζωή, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από τις βαθμολογίες. Η πόλη ζει. Έντυπο που διαβάζετε. Η πόλη ζει.gr. Site που δεν βομβαρδίζει.
4: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

Κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά τι σας έχει πιάσει με αυτή τη μόδα με τα 80s που βάζετε στο AI και κάνετε τις φωτογραφίες σας σαν 80s. Με κάτι χέτες έχω δει, με κάτι φούξια, με κάτι τέλος πάντων. Μάλλον αυτό πρέπει να κοπεί η συζήτηση πριν καν ξεκινήσει στιλιστικά. Ήταν η χειρότερη δεκαετία που έχει ζήσει το ανθρώπινο είδος. Πάμε λίγο πριν την αποφώνηση σε διαφημιστική αναφορά και The only product of art is feelings. Αυτή η φράση του Brian Eno εμφανίστηκε στα πάνελ του Μετρό και στο feed μας στο Instagram πάνω στην επιστροφή όλων μας στην Αθήνα και κάπως κατάφερε να ξεχωρίσει μέσα στον γκρι της πόλης. Ένα μικρό μήνυμα αισιοδοξίας για όσους περνούν βιαστικά στην πόλη. Μια υπενθύμηση ότι η τέχνη μπορεί ακόμα να μας ταρακουνήσει, να μας ομορφύνει την ημέρα, ίσως και να μας σώσει λίγο από την καθημερινότητα. Άρα και ποιος βρίσκεται πίσω από αυτή την ενιγματική πρωτοβουλία, γιατί ναι, μας έχει κινήσει την περιέργεια.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Το έχουν πει πάρα πολύ ωραία και η Saxon, το Run Like the Wind του Christopher Cross. Dust in the Wind, το είχαν πει κάποτε οι Kansas. Πάμε στην αποφώνηση. Προφανώς και δεν ζω σε άλλο κόσμο, δεν ζω στον δικό μου κόσμο. Απλά το άφησα για την αποφώνηση να πω το δικό μου αντίο. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι μικρός όταν ήμουν, τα πρώτα μου ακούσματα δεν ήταν του λαϊκού. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι ο σούπερ κουλτούρας, ο ψαγμένος, ο έτσι, ο αλλιώς. Απλά δεν ήταν, ρε παιδί μου, έτυχε να ήταν κάτι άλλο. Και αυτό δημιούργησε μια συνήθεια που είναι αυτό που λένε, όπως έλεγε ο πατέρας μου λόγω χάρη για την ηλεκτροπόπ, ότι μου ακούγονται όλα ίδια. Κάποια στιγμή με το λαϊκό το είχα αυτό, ότι μου ακούγονται όλα ίδια. Δεν είναι όλα ίδια. Είναι εκπληκτικά. Κάποια τραγούδια είναι εκπληκτικά, απλά πρέπει τουλάχιστον προσωπικά να τα ακούσω δεύτερη φορά για να καταλάβω και πολλές φορές ανατριχιάζω. Έτσι λοιπόν θα πούμε, κλείνοντας την εκπομπή, το αντίο μας στον Γιώργο Μαζονάκη, που δεν θα χρησιμοποιήσουμε τώρα μεγαλόστομες εκφράσεις του κάνανε, δείξανε το, θα δείξει η δικαιοσύνη, θα αποφασίσει η δικαιοσύνη τι συνέβη με αυτή την ιστορία. Όμως κρατάω από το τραγούδι που θα σας παίξω τελευταίο για το αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη και το ρεφρέν του, μόνο το ρεφρέν που λέει θέλω να γυρίσω στα παλιά, γιατί θέλω να γυρίσω στα παλιά, επειδή όσο καιρό δεν ήμασταν μαζί, έφυγε ένας πάρα πολύ καλός μου φίλος από τη ζωή και ένας πάρα πολύ καλός δικός σας φίλος, ένας άνθρωπος που στον Galaxy 92 έχει γράψει χιλιάδες ώρες πτήσεις που λένε, ο Κώστας ο Σιτόπουλος. Οπότε με αυτό το θέλω να γυρίσω στα παλιά, ας το ακούσουμε και για τους δύο, να θυμηθούμε και τον Κωστή και να πούμε γεια στον Γιώργο Μαζονάκη. Εμείς θα λέμε πάλι αύριο στις 3, να είστε καλά.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η πόρνη από πάνω.
9: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
8: Η πόρνη από πάνω.
9: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
10: Let's go. Το νέο άλμπουμ της Miley, Base Persuades, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM και μπορεί να είσαι εσύ

Τα Young στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Μας πήρε λίγο παραπάνω, αλλά το καλό πράγμα αργεί. Είναι Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη 2026. Καλή νέα ραδιοφωνική σεζόν. Επιστρέψαμε. Πριν μπω στο στούντιο, σιγοψιθύριζα, σιγοτραγούδαγα το άσμα του Γεράσιμου Ανδρεάτου. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, ή πιο σωστά, εγώ αυτό το οποίο ερχόταν στο μυαλό μου και έβγαινε στα χείλη ήταν το «Πάλι στα ίδια μέρη θα συναντηθούμε». Και κάπως έτσι θα πράξουμε και φέτος. 26η συνεχόμενη χρονιά, στον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό, αφού με ανέχεστε, μπράβο σας. Πάμε παρέα μέχρι και τις 7, που σημαίνει μέχρι τις 8, 6 με 8, και αυτό το απόγευμα. Και αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν θα είμαστε εδώ Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8. Καλώς ήρθατε. Μέχρι εκείνη την ώρα στο μικρόφωνο θα είναι ο Θοδωρής Γιαννόπουλος.

Αυτή ήταν η Savage Garden με το To The Moon and Back, πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Αύριο θα συζητάμε για τα Emmy Awards, ξημερώματα Τρίτης, στις 3 τα ξημερώματα πιο σωστά. Το NBC θα μεταδώσει την διοργάνωση. Emmy Awards 2026. Από ό,τι φαίνεται θα γίνει σκληρή μάχη. Ανάμεσα στις σειρές που βρίσκονται στο επίκεντρο βρίσκεται το The Pit, το Pluribus, η τελευταία σεζόν του Hacks, το Windows Bay, αλλά και οι δύο μεγάλες διεκδικήτριες στην κατηγορία των μίνι ή ανθολογικών σειρών, το Beef και το DTF St. Louis. Για τη συνέχεια, Galaxy Classic, Is This Love, πάντα εδώ πολύ σωστά συντονισμένοι, ξεκινήσαμε, επιστρέψαμε, καλώς σας βρήκαμε.

διαφημίσεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
2: Μαμούτ!
1: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
3: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
1: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
0: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Eric Clapton, αυτό ήταν το Λέιλα στον Galaxy, στο 92 ακριβώς, ώρα για δωροθεσία. Λοιπόν, η εκπομπή φέτος ξεκινάει με δωροθεσία και φεστιβάλ βιβλίου στο προσκήνιο. 54ο φεστιβάλ βιβλίου στο πεδίο του Άρεως ολοκληρώνεται την επόμενη Κυριακή, την ερχόμενη Κυριακή. 210 εκδοτικοί οίκοι, 285 περίπτερα, περισσότερες από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, διαδραστικά εκπαιδευτικά δρόμενα και πολλές ακόμη δράσεις σας περιμένουν, οπότε να το βάλετε στο πρόγραμμα. Άλλωστε, θα σας δώσω τώρα αντίτυπα και κάποιοι από εσάς θα χρειαστεί να περάσετε από εκεί για να τα παραλάβετε. Διεκδικείτε λοιπόν τώρα τρία βιβλία, τα παραλαμβάνετε από το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως, Όταν Γελάει ο Ουρανός 12 από την Άννα Ιακώβου και τις εκδόσεις Άθος, Εορταστικά του Νίκου Τσιφόρου από τις εκδόσεις Γράμματα και Ανθρώπινος Κόσμος από τις εκδόσεις Δεσίλας, από τους Amanda Wood και Mike Jolly. Studio Παπάκι Galaxy 92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, στέλνετε τώρα τις συμμετοχές σας. Πολύ καλή σας επιτυχία. Τηλεφωνικά ενημερώνονται οι νικητές ή με email, ό,τι επιλέξει η γραμματεία μας.

0: Διαφημίσεις.
1: Η πόλη ζει. Στο Free Press της πόλης, το κουδούνι χτύπησε για έξω. Το «Η πόλη ζει» περπατάει στην Αθήνα, παίζει, μαθαίνει, γράφει με το χέρι και φτιάχνει από την αρχή το σχολείο που θα ήθελε. Κι αν δεν πάρει άριστα, δεν πειράζει. Η πραγματική ζωή, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από τις βαθμολογίες. «Η πόλη ζει». Έντυπο που διαβάζετε. Υπολυζή.gr. Site που δεν βομβαρδίζει.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ.
6: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
7: τι?
6: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
7: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Δεν ξέρω πώς κοιμάστε εσείς, αν κοιμάστε καλά ή όχι. Πάντως λένε οι επιστήμονες εδώ ότι βοηθάει, λέει, ο ροζ ήχος. Τι είναι ο ροζ ήχος? Ο ροζ ήχος, λέει, είναι βαθύτερη ήχη και χαμηλότερες συχνότητες, τις οποίες μπορείς να βάλεις να τις ακούς από πίσω, όπως βάζουν κάποιοι κάτι έτσι σαν. Πώς τα λένε αυτά, παιδί μου, κάτι ήχους ηχογραφημένους που είναι. Και μπορούν και κοιμούνται με αυτό, δεν ξέρω πώς το καταφέρουν. Ο ροζ ήχος, λέει, είναι κάτι σαν τις συχνότητες της σταθερής βροχής ή μιας μακρινής μπόρας. Τώρα εγώ αν ακούω βροχή το βράδυ που κοιμάμαι, το πιο πιθανό είναι να τα κάνω πάνω μου. Είναι να θέλω να πάω τουαλέτα, θα ξυπνάω 5 φορές το βράδυ. Ξυπνάω ήδη μια φορά και μου διαλύει τον ύπνο. Μην ξυπνάω κάθε λίγο επειδή ο άλλος θα βάλω βροχή στον ύπνο μου. Πώς θα κοιμηθείς καλύτερα?
8: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

Αυτή ήταν η Fool's Garden με το Lemon Tree στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Ώρα για διαφημιστική αναφορά. Αν μένετε κοντά σε δρόμο με φασαρία, αν οι γείτονές σας παρά είναι θορυβώδεις, αλλά προσπαθείτε να κρατήσετε την ψυχραιμία σας, καλή είναι η αυθυποβολή, αλλά στην περίπτωση αυτή, μάλλον τα κουφώματά σας δεν προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση. Η Alumil είναι στην παρέα μας, έχει την ιδανική λύση και λέγεται My Windows. Έτσι απλώς επισκέπτεστε την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με δύο μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σας ώστε να λάβετε προσφορά και να αποκτήσετε τα νέα σας θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. My Windows της Alumil, τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου είναι δύο κλικ μακριά. Κάνεις το πρώτο βήμα τώρα και ξαναβρίσκεις τη χαμένη σου ηρεμία.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Η πόλη ζει. Στο Free Press της πόλης, το κουδούνι χτύπησε για έξω. Το «Η πόλη ζει» περπατάει στην Αθήνα, παίζει, μαθαίνει, γράφει με το χέρι και φτιάχνει από την αρχή το σχολείο που θα ήθελε. Και αν δεν πάρει άριστα, δεν πειράζει. Η πραγματική ζωή, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από τις βαθμολογίες. Η πόλη ζει. Έντυπο που διαβάζετε. Υπόλυζή.gr. Site που δεν βομβαρδίζει.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
5: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
7: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
8: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
7: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
8: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτις.
9: Let's go.
10: Το νέο άλμπουμ της Miley, Base Persuades, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM και

Δεύτερη ώρα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς, λίγα λεπτά μετά τις 7, Always the Sun από τους Stranglers, Θοδωρής Γιαννόπουλος εδώ, στο ξεκίνημα και της φετινής ραδιοφωνικής σεζόν. Πηγαίνουμε παρέα καθημερινά 6 με 8. Δεν ξέρετε πόσο συγκινήθηκα χθες, μάλλον προχθές, όταν είδα τα stories διαφόρων φίλων στο Instagram, ειδικά του εξωτερικού, οι οποίοι βρέθηκαν στην συναυλία της Celine Dion στο Παρίσι. Η Celine Dion επέστρεψε έπειτα από 6 χρόνια απουσίας. Είμαι όλα όσα είμαι επειδή με αγαπήσατε, έτσι δήλωσε, εμφανώς συγκινημένη. Ήταν από τα πρώτα λεπτά της εμφάνισής της επάνω στη σκηνή τα δάκρυα στο πρόσωπό της. Η Celine Dion επέστρεψε για 26 συναυλίες που έχει προγραμματίσει για τους επόμενους 8 μήνες, έπειτα από περισσότερα από 6 χρόνια απουσίας, και 26 εμφανίσεις της στο Παρίσι είναι sold out. Για τη συνέχεια, πάρα πολύ αγαπημένο, Wanna Dance With Somebody, αυτή είναι η Whitney Houston.

Μάτσο Καιρό και Μανά, Μπάιλα Μορένα, στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Η Miley Cyrus κάνει rebranding, παιδιά. Το νέο της άλμπουμ θα λέγεται Bass Persuades και φυσικά το κόβει το όνομά της από Miley Cyrus, θα την λέμε Miley. Το νέο της άλμπουμ λοιπόν είναι πρώτων πυλών, κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη και 20 από εσάς θα έχετε την ευκαιρία να το ακούσετε μία ημέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει αύριο και ολοκληρώνεται μεθαύριο, που σημαίνει πως παίρνετε τώρα θέση για να μάθετε έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Τι κάνετε? Ακολουθείτε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM και μπορεί να είστε εσείς ο νικητής για αυτή τη μοναδική μουσική εμπειρία. Περισσότερες πληροφορίες έρχονται στις επόμενες εκπομπές. Εσείς απλά να έχετε το νου σας στα social media του σταθμού.

0: Διαφημίσεις.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
9: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
10: Τα πάντα.
9: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.
14: Let's go.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Phil Collins, Easy Lovers στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Έχουμε πολλά πραγματάκια και φέτος και τη φετινή σεζόν. Θα διεκδικείτε δώρα, θα γίνονται πρώτες προβολές, πάρα πολλά πράγματα. Οπότε εννοείται, έχουμε κλειδώσει συχνότητα, συντονισμένη καθημερινά 6 με 8. Ο Galaxy 92 και οι Feel Good σας προσκαλούν στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας του βραβευμένου Ούγγρου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη με τίτλο «Κότα», ένα χιουμοριστικό chicken run story με τους Αντώνη Καφετζόπουλο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διάκο Παναγιώτου και Γιώργο Κυριάκο. Αύριο λοιπόν στις 8 το βράδυ, στον θερινό κινηματογράφο Σινεφλέρη στην Καλυθέα, εκεί θα βρεθούν κάποιοι από εσάς. Για να εξασφαλίσετε την δική σας διπλή πρόσκληση, μπαίνετε τώρα στη σελίδα μας στο Instagram, Galaxy92FM, ακολουθήστε μας και δείτε πώς μπορείτε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό email.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Let's go.
8: Το νέο άλμπουμ της Miley, Base Persuades, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM και μπορεί να είσαι εσύ.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Η πόλη ζει. Στο Free Press της πόλης, το κουδούνι χτύπησε για έξω. Το «Η πόλη ζει» περπατάει στην Αθήνα, παίζει, μαθαίνει, γράφει με το χέρι και φτιάχνει από την αρχή το σχολείο που θα ήθελε. Κι αν δεν πάρει άριστα, δεν πειράζει. Η πραγματική ζωή, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από τις βαθμολογίες. Η πόλη ζει. Έντυπο που διαβάζετε. Η πόλη ζει.gr. Site που δεν βομβαρδίζει.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
3: τι?
2: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
3: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Τι θα γίνει με τον ιό του Δυτικού Νείλου? Έχει περάσει το καλοκαίρι, δεν τελείωσε αυτή η ιστορία. Ακόμα έχουμε θέμα. Δεν είναι, λέει, περιστασιακή απειλή. Στην Ελλάδα η φετινή έξαρση είναι από τις σοβαρότερες των τελευταίων ετών, με διψήφιο αριθμό θανάτων και περισσότερους από 200 ασθενείς με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Εν τω μεταξύ, το θέμα είναι ότι τώρα θα φοβόμαστε και τα κουνούπια. Έβλεπα χθες ένα ρεπορτάζ σε εκπομπή πρωινή και έκαναν γκάλωπ στο δρόμο και ρωτούσαν, λέει, τα κάνετε, λέει, εμβόλιο? Λέει, υπάρχει εμβόλιο για τον ιό του Δυτικού Νείλου και δεν το ήξερα. Βγαίνει ο άλλος κάτι διαφημίσει, εμβόλια κάνε για τον HPV, κάνε εμβόλια για τον έρπη ζωστήρα, κάνε εμβόλια για τον COVID, κάνε εμβόλια για τη γρήπη Α. Έλεος, λέει, τρυπιόμαστε, λες, και μην πω τώρα.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92. Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
4: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
3: Και τα δύο.
4: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Let's go.
6: Το νέο άλμπουμ της Miley, Base First Rates, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό Private Listening Event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM και

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
2: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
1: Και τώρα τι κάνουμε?
2: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
3: Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
4: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τι πάθατε, είστε καλά?
2: Ο καναπές.
1: Τι ο καναπές?
2: Δεν είναι Chesterfield?
1: Είναι μάζινα μπλε.
3: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
4: Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
5: Let's go.
6: Το νέο άλμπουμ της Miley, Base Persuades, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM και

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
1: Αμέ 2.
0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Δεν ξέρω πώς κοιμάστε εσείς, αν κοιμάστε καλά ή όχι. Πάντως λένε οι επιστήμονες εδώ ότι βοηθάει, λέει, ο ροζ ήχος. Τι είναι ο ροζ ήχος? Ο ροζ ήχος, λέει, είναι βαθύτεροι ήχοι και χαμηλότερες συχνότητες, τις οποίες μπορείς να βάλεις να τις ακούς από πίσω, όπως βάζουν κάποιοι κάτι έτσι σαν. Πώς τα λένε αυτά, παιδί μου, κάτι ήχους ηχογραφημένους που είναι. Και μπορούν και κοιμούνται με αυτό, δεν ξέρω πώς το καταφέρουν. Ο ροζ ήχος, λέει, είναι κάτι σαν τις συχνότητες της σταθερής βροχής ή μιας μακρινής μπόρας. Τώρα εγώ αν ακούω βροχή το βράδυ που κοιμάμαι, το πιο πιθανό είναι να τα κάνω πάνω μου ή να θέλω να πάω τουαλέτα, θα ξυπνάω 5 φορές το βράδυ. Ξυπνάω ήδη μια φορά και μου διαλύει τον ύπνο. Μην ξυπνάω κάθε λίγο επειδή ο άλλος θα βάλω βροχή στον ύπνο μου. Πώς θα κοιμηθείς καλύτερα?
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92. Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις. Πού με πας χωρίς να μου λες?
1: Θα δεις, σε λίγο.
0: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
1: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
0: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
1: Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
3: Let's go.
4: Το νέο άλμπουμ της Miley, Base Persuade, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM

0: Διαφημίσεις.
1: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
2: τι?
1: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
2: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
3: I've heard people say that

Το νέο άλμπουμ της Miley, Bass Persuade, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Disco.
1: Το νέο άλμπουμ της Miley, Bass Persuades, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Let's go.
1: Το νέο άλμπουμ της Miley, Bass Persuades, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM και μπορεί να είσαι εσύ.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Το νέο άλμπουμ της Miley, Bass Persuade, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό Private Listening Event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM